0: θερμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας, το energy booster σας.
2: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
4: Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Ξέρετε, παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχοντας.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο
3: καθόλου. Τώρα έλειπε κιόλας.
1: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα το τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσω.
2: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
1: Στο κοινό.
3: Ντροπήσω με έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλας.
3: Αλήθεια λες.
1: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ, απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη.

0: 49 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου.
4: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Κάτω, γύρω, γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
3: Καταψύξτε.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μην το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
4: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολυτή και εσύ.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
6: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Όλη μέρα Ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Ξέρετε, παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Το έλειπε
1: κιόλας. Φορτούρι δεν τρέπεσε.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα το τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά
1: τώρα. Στο κοινό.
3: Ντροπή σου με έχεις στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
3: Αλήθεια λες.
1: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ, απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Χαμός, έλα, όταν αέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: Σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρωτεσίλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Τώρα ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
2: Σε

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
20: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Για το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
1: Τα βανόταπλα.
2: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
22: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμό.
24: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
25: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
22: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
14: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
13: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
15: 82 μεζούρες μόνο 4,79 και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, SKIP, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.

0: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απόλυτη.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα, Δίνα. Καλό πρωινό Τετάρτης. Να τη βδομαδίτσα στο κέντρο της έφτασε. Για να το γλεντήσουμε.
2: Θες να το γλεντήσουμε, έλα. Πάμε.
1: Αχ, δροσιά στο στούντιο. Σήμερα, παιδιά, να ξέρετε, εμείς έχουμε τη συνήθεια εδώ πέρα. Νόμιζα ότι κάποιος μιλάει. Έχουμε τη συνήθεια.
2: Κύριος μέσα από το τραγούδι. Κάτι θέλει να πει.
1: Έχουμε τη συνήθεια να μπαίνουμε στο στούντιο και να κλείνουμε το air condition. Σήμερα το έχουμε στο 17. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
2: Ανοίγω την πόρτα να βγω από το σπίτι το πρωί και λέω, φίλε, κάτι έχει γίνει λάθος εδώ. Κάτι πάει λάθος. Την ξανακλείνω, την ξανανοίγω. Λέω, τι γίνεται, σε φούρνο μπαίνουμε.
1: Ακριβώς.
2: Τόση ζέστη πρωί, χωρίς να έχει βγει ο ήλιος, δεν έχει ξαναυπάρξει μέρα μες τη χρονιά. Είναι πιο ζεστή μέρα.
1: Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν συζητάμε στις παρέες. Γιατί να με το συζητήσουμε εδώ πέρα και να μας πείτε, θα γκρινιάξουμε λίγο για τη ζέστη. Αν δεν γκρινιάξουμε για τώρα, πότε θα γκρινιάξουμε? Επίσης, επειδή από αύριο.
2: Παρασκευή.
1: Ναι, από Παρασκευή φαίνεται λίγο, υποτίθεται να στα δελτία καιρού να δροσίζει.
2: Θα βρέξει κιόλας.
1: Ναι, και να βρέξει. Εκτός την υγρασία, μην χαιρόσαστε, γιατί τα μπετά και τα δομικά στοιχεία έχουν ποτίσει.
2: Έχουν ποτίσει, ναι.
1: Δηλαδή θα κάνουν τώρα να βγάλουν αυτή τη θερμότητα σε 3-4 μέρες από την Παρασκευή.
2: Μέχρι να μπει στο αυτοκίνητο, δεν ένιωθε ότι από κάτω από την άσφαλτο έβγαινε ζέστη. Ήταν τρομερό. Σήμερα εντάξει, παιδιά, υπομονή, υπομονή.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Είναι και όλα αυτά τα air condition και οι κλιματισμοί εσωτερικών χώρων, οι οποίοι παίρνουν την επιπλέον θερμότητα και την εκπέμπουν έξω. Και έξω συγκεντρώνεται όλος αυτός ο λίβας.
2: Τι να κάνεις. Είναι και καλοκαίρι έχουμε, ρε παιδιά, αλίμονο. Δεν είχαμε ζήσει και ένα καύσωνα μέχρι τώρα. Καλά μας πήγε.
1: Και η Βόρεια Ευρώπη, έχει πάει πολύ χειρότερα από εμάς.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Φορτούνη, Σαφαλίδου και Μαγκύρα στα παπάκια μας 7 με 10. Σημαίνει ότι ελάτε κι εσείς να είστε μαζί μας αυτό το mood και σήμερα, σιγά.
2: Πώς?
1: Σιγά.
2: Στο 6937-949-949. Αυτό είναι το Viber του ρυθμού. Αποθήκευσέ το, δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι,
2: θέλουμε καλέ. Καθημερινή επικοινωνία. 6937-949-949. Τις καλημέρες σας, το που βρίσκεστε, το αν ζεσταίνεστε. Ας πούμε, μου στείλει η φίλη μου η Νικόλ τώρα από την Κροατία, έχουν εκεί 13 βαθμούς.
1: 13
2: βαθμούς. Ναι, είναι με μπουφάν.
1: Καλέ,
2: και είναι σε μια λίμνη, λέει. Κάτσε να σου πω σε ποια λίμνη.
1: Μήπως είναι σε κανένα ειδικό σημείο.
2: Λίμνες Πλιβίτσε.
1: Οκ.
2: 13 βαθμοί και ηλιοφάνεια, ναι.
1: Καλέ, μήπως ήθελα να γράψει 31.
2: Όχι. Μου στείλε το θερμόμετρο.
1: Η Γερμανία έχει 45.
2: 13.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Ωραία, τους ζηλεύουμε αυτή τη στιγμή αυτούς. Αυτή τη στιγμή.
2: Απ' την άλλη όμως μου στείλε και η φίλη Μόνικα από την Κύπρο, η οποία λέει μην μιλάτε καθόλου, γιατί εμείς έχουμε και την υγρασία εδώ και δεν μπορούμε να ανασάνουμε.
1: Άντε, λοιπόν, πάμε να ρυθμίσουμε το θερμόμετρό μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, να ακούσουμε τα ωραία τραγούδια μας και να παράσουμε ωραία και σήμερα μέχρι και τις 10. Όπως και αν είστε, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε, γιατί και εμείς περίπου σε ένα περίεργο μουντ είμαστε και πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας όλοι μαζί.
2: Έτσι.
1: Τι έχουμε, Αθηνά, έχουμε νησί.
2: Έχουμε το νησί, έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα δίνει και άλλα δώρα. Η Λέσχη μας τα ποίηματα δίνει διπλό εισιτήριο, πήγαινε Έλλας, όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Μούρλια.
2: Καιρό, κίνηση θα πούμε.
1: Κακοσέου, Οικονομόπουλο, Χατζηγιάννη, Αναστασία και δεν συμμαζεύεται.
2: Και ένα λογαριασμό.
1: Και
2: που κάποιο πρέπει να μας τον φέρει, παιδιά.
1: Πάμε, καλημέρα.
3: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Welcome back. Μετά τη Λιόλιου, ο λογαριασμός έφτασε, παιδιά, και Αθηνά, έχω τα viral news της ημέρας για να ξεκινήσουμε δυναμικά. Τι έγινε και τι δεν έγινε.
1: Opa. No news, good news.
2: Είναι καλά ή προς τη Μαυρίλα, θα πω.
0: Κοίταξε, πάμε τώρα μία έτσι, μία γιουβέτσι, ναι. Σκοτσέζικο ντους που λένε. Ντόμινο οι καθυστερήσεις στο Ελβέλ. Έως και πάνω από μία ώρα, χωρίς τέλος σε ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Το λέω και από.
2: Παιδιά, είναι δύσκολο.
0: Προσωπική
2: τώρα,
0: εμπειρία.
2: Εσύ, ναι.
0: Που πήγα σε μία εσωτερική πτήση την προηγούμενη εβδομάδα διάρκειας 35 λεπτών για Σαντορίνη. Καταλήξαμε να ξεκινήσουμε μία μισή ώρα αργότερα, χωρίς καμία δικαιολογία, χωρίς καμία. Μία ενημέρωση, ούτε καν η πύλη πια ήταν ανοιχτή. Έγινε ένας χαμός. Φτάσαμε 3 ώρες αργότερα και έλεγα: μακάρι να είχα πάρει πλοίο.
2: Αυτό που δεν έχεις και ενημέρωση είναι το χειρότερο, ρε παιδί μου. Γιατί λες τώρα να έχει φύγει και εγώ να κάθομαι εδώ να
0: καμία
2: περιμένω.
0: Καμία ενημέρωση και επίσης επειδή οι αεροπορικές και οι πιλότοι τα ζουν καθημερινά και προσπαθεί ο ένας τώρα να υποστηρίξει τον άλλον. Δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση που μέσα στο αεροπλάνο. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση,
2: ναι.
0: Ξεκινάμε.
2: Θα
0: τίποτα.
2: Φύγετε σε λίγο. Θα φύγει.
0: Τίποτα.
2: Α, και εκεί λες, έχει φύγει και δεν το έχω χάσει.
0: Τίποτα,
2: δεν
0: δουλεύει
2: δηλαδή και κοιτιέσαι. Και
0: το
2: μισό.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι θέμα. Οι πτήσεις είναι 5.000 περίπου τη μέρα.
2: Ενημέρωσε θέμα, τον κόσμο όμως.
0: Είναι θέμα και τεχνολογίας και κούρασης και λοιπά. Αυτοί οι ενέργειες ηλεκτρές άκουγα σήμερα ότι πρέπει να είναι μια μισή ώρα το πολύ μπροστά στην οθόνη και να παρακολουθούν αυτά. Μετά πρέπει να κάνουν διάλειμμα γιατί ζαλίζονται.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν οι άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο σκοτζέζικο ντους. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τη Μύκονο. Θα πάμε σε λίγο στη Μύκονο. Χτυπήσαμε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη. Παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση στον πόλεμο Ιράν. Το πετρέλαιο στα 99.
2: Αυτό είναι τώρα.
0: Το βαρέλι.
2: Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Ανεβαίνει η βενζίνη. Αναγκαστικά θα ανέβει τώρα, γιατί βλέπεις ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι ανεβαίνει.
0: Βεβαίως. Και πολλοί στρατιώτες εκατέρωθεν τραυματισμένοι και νεκροί. Τρόμος στην Ακρόπολη, ρε παιδιά. Χθες ένας κύριος, άνθρωπος εκεί πέρα, άρχισε να τραυματίζει τουρίστες με μαχαίρι.
2: Χριστός.
0: Δύο ανθρώπους μαχαίρωσε στο χέρι. Όπως έγινε γνωστό, άνδρας επιτέθηκε και τους τραυμάτισε στα χέρια, χωρίς προηγούμενη αιτία, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διαστώσεις του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη από τη συνέχεια της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Πας μια βόλτα.
2: Και σου έρχεται τώρα αυτό.
0: Και έρχεται ο άλλος και σε μαχαιρώνει στα χέρια.
2: Ο Θεός να φυλάει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα δεν. Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Αυστηροί κανόνες για τα πατίνια. Θυμάσαι που το λέγαμε. 3-4 κανόνες για τα πατίνια που θα
2: λειτουργήσουν. Θυμάμαι, λέει. Λοιπόν. Εγώ δεν φουντώνω που ακούω τη λέξη πατίνι.
0: Μπράβο. Ποια. Λοιπόν, αυτοί οι 5-4-5 κανόνες θα εφαρμόζονται
2: άντε,
0: πλέον.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών να γίνεται από κάτω από 17 ετών ανθρώπους. Mm. Υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες. Αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις κυκλοφορία, δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα να υπερβαίνουν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και οι εταιρείες δεν επιτρέπεται ούτε να πωλούν ούτε να νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών πλέον επισήμως.
2: Μάλιστα.
0: Επόμενο, 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια στην Αθήνα καινούργιες.
2: Μπήκανε.
0: Μπήκανε. Υπάρχουν πλέον όλες αυτές οι πλατφόρμες πλοηγήσεων που μας λένε και να μας ενημερώνουν ότι στα 200 μέτρα υπάρχει κάμερα ασφαλείας, κάμερα ταχύτητας. Παρακαλώ, μειώστε ταχύτητα. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν τις έχω δει εγώ αυτές τις πλατφόρμες.
0: Και η Google Maps σας ενημερώνει ότι ναι. Στα 200 μέτρα.
2: Βεβαίως.
0: Και πλέον υπάρχει ένα θέμα με αυτό, νομικό. Αν μπορεί να ισχύει και πρέπει να ισχύει αυτή η ενημέρωση ή πρέπει να αφαιρεθεί.
2: Γιατί να αφαιρεθεί, κάτσε να το συζητήσουμε.
0: Γιατί σου λέει ότι η κάμερα έλεγχου ταχύτητας υπάρχει για να παρακολουθώ εσένα, έτσι ώστε να ξέρεις να μην τρέξεις την επόμενη φορά.
2: Αυτό.
0: Αν εγώ, συγγνώμη, έχω ένα ρουφ, ο οποίος πριν από 100 μέτρα, ενώ εσύ πήγαινες με 180 μέχρι εκείνη τη στιγμή, να το μειώσεις το 80 και μετά από την κάμερα να το ξαναπάς 180, ποιο το νόημα να υπάρχει κάμερα.
2: Εμένα με ενδιαφέρει να σε αποτρέψω από το να πηγαίνεις με 180.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θα πηγαίνεις με 180 αν δεν ξέρεις πού είναι η κάμερα. Αν ξέρεις πού είναι η κάμερα, θα πηγαίνεις με 180 και θα σταματάς λίγο πριν.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Πώς.
2: Εμένα με ενδιαφέρει. Ας ξέρεις ότι υπάρχουν παντού κάμερες για να μην πηγαίνεις να μην τρέχεις.
0: Αυτό. Αυτό, ενώ άμα σου λέει που είναι.
2: Αν
0: εδώ δεν έχει, δεν με ειδοποίησε. Κατάλαβες. Ας τρέξω.
2: Ποιος θα το κάνει αυτό, δηλαδή θα κάνεις καμπανεβάσματα, τρέχω και κόβω.
0: Ναι, άμα δεν έχεις ενημέρωση, πας, ντου. Με αυτή τη λογική σου λέει. Προφανώς ότι αυτό που λες εσύ το αντιλαμβάνομαι, ότι καλύτερα έστω και να με ενημερώσει.
2: Και με το φόβο σταμάτα να τρέχει.
0: Για λίγο.
2: Ακόμα και με το φόβο.
0: Ναι, για λίγο.
2: Αν το κάνει για λίγο.
0: Από τη στιγμή που σε ενημερώνει.
2: Κάποια στιγμή μέσα στο έτος θα μπουν παντού.
0: Ναι, θα το κάνει τώρα. 388 νέες κάμερες. Την πατήσαμε. Γυμνός τουρίστας στη Μύκονο ερωτοτροπούσε με το άγαλμα του Καραμανλή. Χρειάστηκαν τρεις αστυνομικοί. Λοιπόν, με τατουάζ
2: γεμάτος. Ολόγυμνος.
0: Έκανε, λέει, άσαμνες κινήσεις με τη βάση του αγάλματος.
2: Με τη βάση του αγάλματος.
0: Εντάξει.
2: Οι άλλοι που πήγε και παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ. Έχουμε και αυτόν είναι τώρα που πήγε.
0: Δεν λένε.
2: Τι έκανε δηλαδή.
0: Πήγαινε και τριβόταν πάνω άνθρωπος. Ήταν σε ερωτικό αμόκ. Ερωτικό παροξισμό διαβάζω.
2: Καλή, δεν πάμε καλά. Με το άγαλμα.
0: Ναι. Στην Κίνα δεν είναι που το φτύνω το άγαλμα για.
2: Με το φτύνω για το.

0: πάρα πολύ όμορφα. Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα στο ρυθμό 949. Ελάτε, παιδιά, γιατί έχουμε η Αθηνά καινούριο ηχητικό.
1: Τι ηχητικό, ποιος μας έστειλε?
0: Μας έστειλε η Αλίκη.
1: Άντε, μπράβο.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Καλημέρα, παιδιά, από Νέα Σμύρνη. Τι κάνετε?
1: Ωραία. Καλά είμαστε.
2: Να έχουμε μια όμορφη μέρα και τη συνέχεια μια όμορφη εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αλίκη μας. Συνέχεια όμορφη εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Με δύο και σήμερα, εντάξει.
1: Μετά, σουκού.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Έχει και γάμους τώρα αυτή η περίοδος. Και χθες θυμάσαι που συζητούσαμε και με την Πέτη μια πατέτα που έχει βρεθεί από ελληνική εταιρεία. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, τι κάνει τώρα μια ελληνική εταιρεία και τώρα στην πρωινή ενημέρωση, να πούμε ναι. Και αυτό. Οι περίπου 54.000 γάμοι το χρόνο και 200 τόνοι ρυζιού καταλήγουν στα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το έθιμό μας να ρίχνουμε ρύζι?
1: Βέβαια. Να ριζώσει το ζευγάρι.
0: Βέβαια, πολλοί τώρα, πολλές ενορίες το έχουν απαγορέψει το μέσα. Σου λέει μόνο έξω.
1: Και ρίχνεις έξω, εντάξει.
0: Και ρίχνουν έξω χειρότερα, δηλαδή με τα τσουβάλια.
1: Και τσουβάλια, και τι λες τώρα. Ολόκληρο...
0: Λοιπόν, πού πάει όλο αυτό το ρύζι και από πού το αγοράζουμε? Σου λέει τώρα έχει γίνει μια καινούργια εταιρεία, δεν χρειάζεται να κάνουμε μια πλατφόρμα,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε ρεπλίκα, διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα στοιχεία online που τι κάνουνε μαζί με τον αγροτικό συνεταιρισμό όριζο παραγωγών, παραδείγματος χάρη της Βορείου Ελλάδος, της Χαλάστρας, διαλέγουνε ποια ρύζια δεν πληρούν τις εμπορικές προδιαγραφές για κατανάλωση από τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παρτίδες οι οποίες σου λέει δεν πήγε καλά, δεν έχει τη σωστή σύσταση, υπάρχει πολύ σάπιο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, λοιπόν,
1: δεν είναι τέλος πάντων βρόσιμο.
0: Μπράβο, δεν είναι βρόσιμο. Αυτά τα ρύζια λοιπόν, αυτή την ποσότητα ρυζιού, την παίρνουν, την τοποθετούν σε φακελάκια σε πολύ ωραία συσκευασία. Καθαρή, έτσι. Δεν είναι βρώμικη, την πλένουν, την κάνουν και τη χρησιμοποιούν για τους γάμους.
1: Ορίστε. Και έτσι δεν πάει χαμένο το σοριζάκι.
0: Το ελληνικό δαιμόνιο.
1: Πολύ
0: εδώ
1: καλό.
0: Έχει γίνει
1: αυτό.
0: Ελληνική
1: μπράβο,
0: εταιρεία.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Έξυπνο, πολύ.
0: Ναι, από τα χωράφια της Χαλάστρας απευθείας σε εκείνους που θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση με ένα πιο υπεύθυνο τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω δει 2-3 μέρες τώρα και ήθελα να το συζητήσουμε. Πάρα πολύ
1: πάρα
0: έξυπνο.
1: Πάρα πολύ έξυπνο. Και δεν λυπάσαι και το ριζάκι, ρε παιδί, γιατί λες αυτό δεν θα τρωγότανε. Είναι ακατάλληλο προς βρόση. Οπότε ρίχτω. Αυτό να αναριζώσει το ζευγάρι.
0: Αφού το θέλουμε να το ρίχνουμε και είναι το παλιό. Εμένα με ενοχλεί.
1: Τι είσαι εννοώ.
0: Το ρύζι.
1: Γιατί.
0: Και ως
1: τι να κάνω γαμπρό, τώρα. Είναι ένα έθιμο.
0: Και ως γαμπρό θα με ενοχλούσε. Και αλλά και ως πώς πάω, όχι πελάτης. Και ως καλεσμένος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα εσύ.
1: Κοίταξε τώρα. Είναι
0: δηλαδή,
1: έθιμο,
0: συγγνώμη, αυτές οι νύφες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες έχουν κάνει τον κότσο όλων αυτών.
1: Δεν φαντάζεσαι. Δύο εβδομάδες μετά βγάζουν ρύζια από την κορυφή του κεφαλιού.
0: Πρέπει να το κόψει από τη ρύζα. Πώς κρίνεις τα πρόβατα για να φύγει.
1: Μπαίνει ρύζι παντού. Παντού.
0: Λοιπόν,
1: και στο βρακί σου που λέει ο λόγος, όταν πας να το βγάλεις, μπαίνει ρύζι μετά. Εγώ ως καλεσμένη δηλαδή.
0: Είδες.
1: Φάει πολύ ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάθομαι προστάξεις για να ρίξω κι εγώ.
0: Εγώ με τίποτα. Εγώ κρύβομαι, αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, έρχονται και άλλοι γάμοι. Θα συζητήσουμε και ευτράπελα γάμων κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Τώρα πάμε να ακούσουμε μουσική μέχρι το διάλειμμα. Έχουμε Αναστασία. Είναι το Σπάστε τα στο ρυθμό 949.

0: κέφια πρωινιάτικο. Ωραίο τραγούδι από την Αναστασία.
1: Πάρα πολύ και ανεβαστικό, γιατί το χρειαζόμαστε Τετάρτη, παιδιά. Εσείς μπήκατε τώρα στα αυτοκίνητά σας, πηγαίνετε στις δουλειές σας, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και πολύ καλά κάνετε.
0: Είστε σε καμία παραλία, πάτε για τρέξιμο, φοράτε τα ακουστικά σας και ακούτε εδώ τις αφετομουτσουνάρες μας. Πείτε το μας, τον πόνο σας, τον καημό σας και στο Viber, έτσι. Και στο soundist.gr που μπαίνετε και ακούτε και μαθαίνετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Διαγωνισμοί οι οποίοι ολοκληρώνονται τώρα τις επόμενες ημέρες. 24 την Παρασκευή κληρώνουμε την Ισάρα. Δηλαδή σας στέλνουμε στη Σαντορίνη με το full πακέτο.
1: Μεθαύριο, ε!
0: Πω!
1: Και βιλάρα με τζακούζι και εισιτήρια ακτοπλοϊκά για να πάτε με την παρέα σας. 6 άτομα σου λέει χωράνε.
0: Χαμός θα γίνει. Πάμε τώρα γιατί περνάμε όμορφα να κάνουμε μια βολτίτσα.
1: Κάτι να πιούμε λίγο καφέ.
2: Ωραία είναι. Θα περνάς όμορφα. Λοιπόν, τρέλα. Θάλασσα.
1: Πάει και αλλιώς η πρώτη μου.
2: Όμορφα, πολύ όμορφα όλα.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό.
6: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελγοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά. Αριστερά.
14: Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ?
15: Αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
21: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
20: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
22: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
23: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
0: Να τα μας πάλι, 7 και 35 συνεχίζουμε. Ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, Τετάρτη 22 του Ιούλη.
1: Γελάμε γιατί ακούμε τα ηχητικά που μας στέλνετε. Α, ναι, πραγματικά, ναι. Στο Viber. Ποιο, και έχει πάρα πολύ γέλιο.
0: Γελάτε εδώ με τον Αλέξανδρο και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας έστειλε ένα ωραίο
0: γελάτο.
1: Ναι, βάλε Θάνο, βάλε Θάνο να γελάτε.
25: Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, αυτό με το ρύζι, όντως έχει παραγίνει. Αλλά το καλό, ξέρετε τι είναι σε αυτό. Σε κάποια μέρη βάζουν μέσα και κουφέτα στα ρύζια. Και την ώρα που είναι, ρε παιδί μου,
0: και που μπαίνει το κουφέτο αυτό.
25: Είμαι στην εκκλησία απ' έξω. Ξέρεις, πάνε σημαδωτά σε αυτούς που δεν χωνεύεις από απέναντι.
1: Σωστό.
25: Αν τρως το κουφέτο, ξέρω εγώ, στη μάπα.
1: Το δόξα πατρί.
0: Έλα ρε Θάνο, δεν είναι έτσι απαραίτητα.
25: Συμβαίνει.
0: Μπορεί να το κάνεις για να προκαλέσεις την προσοχή του απέναντι.
1: Και αυτό παίζει. Όλα παίζουν, παιδιά. Όπως επίσης παίζουν και τα νέα προϊόντα Mr. Grand. Δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα. Καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές και σε μεγάλες προσφορές. Μασούτις, λοιπόν, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αν έχει κίνηση, αν έχει καιρό καλό.
1: Φύγαμε!
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δώσε πράκτορ βουφού, παίρνα πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης και πες μας τι γίνεται τέτοια ώρα.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι προς τα κάτω. Τι σημαίνει αυτό, άραγε, από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό προς τα κάτω, έτσι κινησουλίτσα, όχι τίποτα σπουδαίο πράγμα. Και από το Χαϊδάρι για να βγείτε προς την Ελευσίνα προς τα έξω, έχει σταμάτα, ξεκίνα. Καλημέρα, πάμε να παίξουμε.
26: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Είστε έτοιμοι να παίξετε, είστε έτοιμος κύριε Φορτούνη?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω προβλέψεις περιγράφει σωστά τον καιρό σήμερα στην Αττική? Α. Λιακάδα όλη μέρα με 36 βαθμούς και άπνοια, σαν να μπαίνεις μέσα στο φούρνο και να σιγοψίνεσαι. Β. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες και βοριάδες. Γ. Συνεχής βροχή και καταιγίδες από το πρωί ως το βράδυ. Δ. Ατελείωτη δροσιά και 10 βαθμοί στα βόρεια προάστια.
0: Θα ήθελα το Δ.
1: Δεν θέλεις λίγο να το σκεφτείς? Πάρε λίγο το χρόνο σου. Έχεις και τις τρεις βοήθειες, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε και, και άλλη ερώτηση ή τελειώνει εδώ?
1: Όχι, έχουμε και άλλη ερώτηση.
0: Το α.
1: Δηλαδή λες λιακάδα όλη μέρα με 36 βαθμούς και άπνοια, σαν να σιγοψίνεσαι σε φούρνο.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν είναι σωστή απάντηση αυτή.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καταπληκτικός. Καλό σιγοψίσιμο σήμερα, παιδιά. Υπομονή, αδέρφια.
0: Και εγώ περίμενα να παίξω κι άλλο.
1: Θα παίξεις τις επόμενες ώρες. Έχω άλλες δύο ερωτήσεις μέχρι τα 100.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, θα πάρω και τη βοήθεια του κοινού στην επόμενη. Ή της Μπέτης.
1: Ναι, πάρε τηλέφωνο, τη Μαντάμ Μπακύρα.
0: Λοιπόν, σε λίγο Παντελής Παντελίδης, το θέμα ημέρας, τώρα είναι Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλημέρα.

0: για να σου πω.
1: Αυτό ακριβώς το παρατέταρτο, για να μας πεις.
2: Το θέμα ημέρας εδώ στο ρυθμό 949 και εσείς μας στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 τις απαντήσεις στο θέμα που βάζουμε. Και ναι, σήμερα λοιπόν θα σας ταξιδέψω σε ένα μπιτσόμπαρο. Όλοι θα θέλαμε να ρωτήσεις κάθε Έλληνα στην ψυχή του μέσα βαθιά, ναι, έχει έναν ευγενή πόθο, ναι, να ανοίξει κάποια στιγμή το δικό του μπιτσμπαρ.
1: Σωστό.
2: Τι όνομα όμως θα έδινες?
1: Ειδικά επειδή είμαστε καλοκαιρινοί τύποι, ένα μπιτσμπαρ ακόμα περισσότερο, έχεις δίκιο.
2: Τι όνομα θα έδινες λοιπόν στο δικό σου μπιτσμπαρ από τη στιγμή που θα το άνοιγες? Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα. Εμπνευστείτε, δώστε έναν τίτλο, ένα όνομα στο δικό σας beach bar. Πες ότι το ανοίγεις αύριο, πώς θα το έβγαζες? Και θέλουμε φάνταστες απαντήσεις. Εγώ για παράδειγμα, αν άνοιγα ένα beach bar αύριο, θα το έβγαζα το άραγμα.
1: Μπράβο. Κατευθείαν.
2: Για να λέει ο άλλος, πάμε άραγμα.
1: Το βλέπεις, πάμε άραγμα. Και να εννοεί το beach bar. Ναι. Ωραίο.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Άραγμα. Είναι
1: εγώ,
2: ωραίο.
1: Ωραίο. Εγώ θα το έλεγα πλάτσα πλούτσα.
2: Α, ωραίο και το πλάτσα πλούτσα. Ωραίο. Γιατί και το πλάτσα. Και έχεις έτοιμο και το soundtrack.
1: Είναι κρίκλης.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι κρίκλης και κατευθείαν το καταλαβαίνεις. Έτσι, ναι, είναι και για όλη την οικογένεια.
2: Πιστεύεις ότι οι τουρίστες θα μπορούν να εκφέρουν τη λέξη πλούτσα?
1: Ναι.
2: Ή θα μπερδεύονται?
1: Άμα το γράφεις με κρίκλης, με, ναι, λατινικούς χαρακτήρες, θα το μπορούν. Πλάτσα. Δεν μπορούν να δουν το πλάτσα.
2: Πλάτσα, και πλούτσα.
1: Από το πλούτσα, ναι. Μετά κάτι, κοίταξε, κάτι το οποίο έχει χιλιοϋποθεί και υπάρχουν σε κάθε, άμα προσέξεις, νομό ένα τέτοιο, θα το έβγαζα ναυαγός.
2: Παντού υπάρχει ναυαγός, ρε φίλε, μέχρι και στο τσιμάρι. Ναυαγός είναι ένας, το τσιμάρι εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω αν έχεις
1: πάει. Τι λες καλέ, έχεις τη Χαλκιδική, έχεις το...
2: Ο Γνήσιος ναυαγός, αυτός που πήγε εκεί και...
1: Α, ναι.
2: Ναι. Καλά, ναυαγός μπορεί να το έλεγα κι εγώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
2: Είναι ωραίο. Αλλά τα άλλα είναι, ρε παιδί μου, και πιο ξέρεις.
1: Ναι,
2: τώρα πάμε άραγμα.
1: Κοίταξε, το άραγμα μου αρέσει περισσότερο από όλα τελικά. Α, και ξέρεις τι άλλο σκέφτηκα επιχειρηματικά. Θα το έβγαζα όλα 5 ευρώ.
2: Γιατί?
1: Για να ξέρει κατευθείαν ο άλλος ότι ό,τι πουλάς θα κάνει 5 ευρώ.
2: Σταμάτα και εσύ το όλα 5 ευρώ. Αυτό μου θυμίζει τις επιχειρήσεις που είχαν ανοίξει όλα 1 ευρώ.
1: Γι' αυτό, αλλά 1 ευρώ δεν βγαίνει, μάνα μου.
2: Δεν
1: οπότε
2: βγαίνει,
1: θα το κάνω όλα 5 ευρώ.
2: Και το κοκτέιλ 5 ευρώ.
1: Και το κοκτέιλ 5 ευρώ.
2: Α, εσύ συμφέρεις.
1: Και η μπύρα 5 ευρώ και το τόστ τζαμπόν 5 ευρώ και το αυτό, όλα 5 ευρώ.
2: Όλα 5 ευρώ.
1: Ναι.
2: Ό,τι πάρεις.
1: Ναι.
2: Πάρε. Στείλτε μας, παιδιά, ναι, στο 6937-949-949, αν άνοιγες μπιτσόμπαρο, τι τίτλο, τι όνομα θα του δίνες?
3: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πατριβάτες αυτής της συγκεκριμένης φύσης που θα σας περιγράψω τώρα, Αθηνά, δεν θα τον συγχωρέσουν ποτέ τον πιλότο.
1: Ναι, γιατί?
0: Λοιπόν, τους έκανε μεγάλο χουνέρι στη πτήση της επιστροφής της Εθνικής Αργεντινής προς τη χώρα.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ανακοίνωση μες στην καμπίνα. Τέλος πάντων, τώρα είναι αυτός ο ήχος.
1: Ναι.
0: Και τους λέει μπράβο σας, πάλεψαν και δύο ομάδες, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, αγωνιστήκανε μέχρι το τελευταίο λεπτό, έπρεπε να αγαπάμε την ομάδα μας στην Αργεντινή. Γίνεται χαμός μέσα στο αεροπλάνο, πανηγυρίζουν όλοι, χειροκροτούν, τους αφήνει κανένα λεπτό και μετά τους κάνει, αλλά η Ισπανία κέρδισε.
1: Α, καλά, πολύ πλάκα.
0: Εντάξει, πολλοί τον παρεξήγησαν, να σου πω την αλήθεια.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Ότι ήταν πολύ χοντρό. Χαμός μέσα στην πρώτη ανακοίνωση. Μετά τους λέει, παιδιά, μη γέρεστε όμως, η Ισπανία κέρδισε.
1: Εντάξει, πλάκα, είχε χιούμορ είναι αυτό, αλίμονο.
0: Έγινε χαμός.
1: Αφού τους αποθέωσε πρώτα και τους είπε μπράβο και τα λοιπά.
0: Από κάτω έχει φάει πολύ

0: Και τη Γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949. Αθηνά, πάμε γρήγορα για διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: να δούμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτούμε από τον ήλιο σήμερα.
1: Τίποτα, λίγα δεύτερα.
0: Ακριβώς. Όπως το λες, με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed. Ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται με υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεση του είναι με βιταμίνη C.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Micha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη.
8: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.

0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφή Βόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα».
8: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ναι ρε παιδιά, η κατάλληλη στιγμή.

0: Έχω και.
1: Γεια στο γκρουπ μου.
2: Γεια σας, τι κάνετε καλέ. Τι είναι οι χορευτές μου. Τι σωματαράδες είναι αυτοί που μας έφερες εδώ. Τι κάνετε παιδιά.
1: Τους έφερα με τα σπίντο. Τους άλεψα λάδι, τους ψέκασα και λίγο νερό. Για να δροσιστείτε και εσείς λιγάκι.
2: Παίζουνε και πόλο.
1: Όχι.
3: Είναι
1: χορευτέ.
3: Ορίστε να. Αυτές τις ενάρξεις θέλουμε ρε παιδί μου.
1: Βέβαια. Δεν θέλουμε λίγο κέφι, δεν θέλουμε λίγο χαρά. Παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα γύρω μας. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Έχει σταματήσει ο χρόνος.
3: Τίποτα.
1: Έχουν σταματήσει τηλεοράσεις, site, τίποτα. Καλά που έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση. Καλωδιακή, λέω κι εγώ, όπως στην Αμερική. Και βλέπουμε καμιά σειρά.
2: Αλλιώς, προκοπή.
3: Αυτό συζητούσαμε. Σκρολάρουμε χθες να δούμε τι θα συζητήσουμε. Τίποτα. Θα λέμε τώρα.
2: Πάει ο κόσμος διακοπές.
1: Θα σκαλίσουμε το παρελθόν μας. Θα βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Ετοιμαστείτε.
3: Θα κάνουμε πρωτότυπα θέματα.
1: Ιστορίες γκομενικές, θα θυμηθείτε από τα παρελθόν παλιά, ναι. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε.
3: Θα σταματήσουμε την αναπαραγωγή, θα κάνουμε δικά μας πρωτότυπα θέματα, εντάξει.
1: Ναι.
3: Θα δημιουργούμε.
2: Και θα δημιουργούμε και ίντριγκες παράλληλα.
1: Θες να βάλουμε και βούλα πατέντα σφραγίδα, γιατί είναι πρωτότυπο.
3: Βέβαια, θα λέμε από
1: το
3: μας.
1: Περιεχόμενο, δικό μας, πρωτότυπο, δεν έχει μεταξύ.
2: Για πες μας, αν είχες μπιτσόμπαρο, τι όνομα θα του δίνες.
1: Οι καραβοτσακισμένοι. Θα έρχονταν όλοι οι καραβοτσακισμένοι να λέμε τις ιστορίες μας.
3: Εσύ τώρα δεν ξέρω κάτι θα ξέρεις, λοιπόν, τέλος πάντων, ωραίο το όνομα.
1: Όχι, μωρέ, δεν θα το έβαζα έτσι, για πλάκα το λέω. Δεν ξέρω, θέλει, δεν ξέρω, λίγο σκέψη.
2: Στείλτε μας να μας εμπνεύσετε στο 6937-949-949 το Viber, αν είχατε beach bar, τι όνομα θα του δίνατε.
3: Και αν ήσασταν στο όλα στη φόρα, τι θέματα θα λέγατε ως Αθηνά Φαλίδου.
2: Τώρα θα ψάξω και θα βρω.

0: Εδώ είμαστε και αντέχουμε όσο μας κρατήσει το σκηνή τώρα. Θα φανεί στο χειροκρότημα, δεν ξέρω. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και είμαστε πάντα στις επάλξεις.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Ναι. Αν έχεις τα άντερα δηλαδή που λένε και στο χωριό μου, να το βάλω, να το ακούσεις το τι έγινε χθες.
0: Για να το τι έγινε.
3: Παιδί μου, υπάρχει αυτή τη στιγμή, οι εκπομπές είναι λίγες.
0: Ναι.
3: Έτσι υπάρχουν.
0: Κυρίως ειδησιογραφικές είναι όλες.
3: Κυρίως ειδησιογραφικές και ενημερωτικές. Πάρα πολύ σωστά. Στο πλατό λοιπόν της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα πήγε καλεσμένος ο κύριος Μπαλάσκας.
0: Ναι. Ο οποίος έχει πέρα, κάνει. Λοιπόν, γενικό τέτοιο.
3: Ανανεώθηκε.
0: Ρεκτιφιέ. Έβγαλε γυαλί, έκανε μπότοξ, έχει κάνει.
4: Σταμάτησε όμω.
3: Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Σαν και εμά ο κ. Μπαλάσκας, επαγγελματία μέχρι τελευταία στιγμή.
3: Επαγγελματία και κοίταξε να δει, μερακλή. Κοίτα σου κλείνει το μάτι.
5: Ο κ. Μπαλάσκα είναι μαζί μα εδώ σήμερα, κ. Μπαλάσκα, ειδικό αστυνομικό αναλυτή.
3: Ακούστε τώρα τι έγινε.
5: Σα κάναμε παράπονα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν είχε πάει ο άνθρωπο, ήταν διακοπέ.
6: Ωραία, παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Ακούστε τώρα.
6: Εσεί βλέπετε.
3: Ναι.
6: Εμεί τώρα, αν δεν πάμε λίγο να βρίσκουμε λίγο το κορμί, λίγο τα πόδια μα, να φάμε λίγο.
7: Παρατήρηση ήταν που με αγκλείψατε.
3: Καραβάλτσιου.
6: Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική, με κάνατε αληθή.
3: Τον έκανε
6: αληθή,
3: κύριε Καραβάλτσιου. Κύριε Μπαλάσκα, τι γίνεται.
0: Τον έκανε ή τη στο πέτη που ηρωνικά.
3: Να κοιτσαπιέ.
4: Άρα σωστά παρατήρησε η Μπέτη ότι έχει κάνει ρεκτιφιέ ολοκληρωτικό.
0: Καλέ, έχει κάνει, σου λέω τώρα, makeover.
4: Glow up.
3: Εμένα μάλιστα τρόπος που δεν... Αχ, με κάνετε αληθή. Δεν το περίμενε.
0: Κύριε Μπαλάσκα μου, θα του λέγαμε ως κακομαθαίνετε.
4: Παιχνιδιάρικο.
3: Η Βελίκα Καραβάλτσιου είναι και μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Έτσι.
3: Η οποία δέχεται και μηνύματα, τα διαβάζουν εκεί στην εκπομπή.
0: Στην πέφτουνε.
3: Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Τώρα ρωτάει αν είναι ελεύθερη και δεν. Είναι πολύ γοητευτική γυναίκα και έχει πάρα πολλές κατακτήσεις. Αλλά ο κύριος Μπαλάσκας έγινε όντως αληθή.
0: Ο Μπαλάσκας όμως είναι γήπας, φαίνεται.
3: Συνεχίζω λοιπόν με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είχε τάξει πως το βίτκας του θα γινόταν μία συνέντευξη για το τέλος, γιατί τώρα πάει διακοπές και αυτός ο άνθρωπος, θα ξεκινήσει ξανά από Σεπτέμβρη. Τελευταίος καλεσμένος, λέει, θα κάνει πάταγο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που τον θέλουν. Και όντως είδαμε πως είχε καλεσμένο το Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι, παιδιά, το είδα και εγώ. Και ωραία συνέντευξη.
3: Πολύ ωραία συνέντευξη.
4: Τη βρήκε την άκρη και έφερε τον Αντετοκούμπο εκεί πέρα.
0: Αυτό καλά, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εκεί πέρα.
4: Ναι, αλλά τώρα αυτό επειδή δεν έχει δώσει πουθενά ο Αντετοκούμπο συνέντευξη.
3: Αυτό θα
4: να
3: σου πω.
4: Να κάτσει σε καναπέ με τίποτα.
3: Και τι, ήταν 2 η ώρα το βράδυ, το πρωί βασικά, το ξημέρωμα. Που έπρεπε να βάλουν τα παιδιά για ύπνο, ήρθανε για πολύ λίγο. Και 2 η ώρα το ξημέρωμα, 1 ώρα και 40 λεπτά λέει κράτησε συνέντευξη, γιατί μίλησε γι' αυτό. Εγώ λέει παίρνω τους καλεσμένους μου να τους κλείσω. Πριν 2 μήνες περίπου είχαμε μιλήσει λίγο, είχαμε ανταλλάξει μηνύματα στο Instagram και του είπα ότι θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή, αν καταφέρει κάποια στιγμή από το βεβαρημένο του πρόγραμμα, να έρθει να του κάνω μια συνέντευξη. Και εκείνος του είπε πως μεγάλη χαρά θα το έκανε, γιατί έχει δει τις συνεντεύξεις που
0: και
3: κάνει
0: του
3: και του αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε και έτσι κανονίστηκε, παιδιά, λέει, του έκανε τεράστια εντύπωση η ευγένειά του, το πόσο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ισορροπημένος είναι, γιατί έχουμε δει και stars, μιλάμε για μεγάλο star.
0: Και ό,τι κάνει είναι πολύ μελετημένο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τον Αντετοκούμπο. Δεν κάνει τίποτα τυχαία, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
4: Ακόμη και αυτή η συνέντευξη.
0: Όλα, ναι. Δηλαδή αυτό τώρα. Τον έχει δει τον Ευαγγελόπουλο.
4: Σίγουρα
0: δεν
4: έχει δει. Έχει και την ομάδα του προφανώς που το ρωτάει και επιχειρηματικά πώς θα κινηθεί. Και
0: ναι, αλλά να ξέρεις ότι αυτός αποφασίζει για τα πάντα.
4: Ναι, προφανώς.
0: Για τα πάντα. Δηλαδή η ομάδα μπορεί να έχει, η PA μπορεί να έχει, αλλά αυτός παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
3: Και πολύ καλά κάνει, παιδιά. Και πολύ καλά κάνει.
4: Δεν την είδα ολόκληρη τη συνέντευξη.
3: Είναι πολύ ωραία να την ακούσεις και να τη δεις. Λοιπόν, τώρα έχουμε την κυρία Βεγγάρα, η οποία λέει τι κάνει χαμό.
0: Στη Μύκονο,
3: έχει ξεσαλώσει.
0: Ανεβάζει βίντεο η Βεγγάρα, χαμός, νύχτες στην Ελλάδα και τέτοια. Μπράβο. Γκρέτσια, ανεβάζει και αυτά.
4: Το ζει.
3: Η Βεγγάρα. Είναι ελεύθερη.
0: Καλή τη Σοφία Βεγγάρα, δεν ξέρω.
3: Κάποιος ο Φορτούνης δεν την ήξερε.
4: Το όνομα το ξέρω. Τι κάνει, δεν ξέρω. Νόμιζε είναι μοντέλα.
0: Η Σοφία Βεργάρα, παιδιά. Δεν ξέρει όλο ο πλανήτη τη Σοφία Βεργάρα.
4: Τι να κάνω, παιδιά, πείτε μου για τραγουδιστέ, μην μου λέτε για το οποίο.
3: Να σου πω για το Ρόμπι Γουίλιαμ.
4: Ναι.
3: Α, άμα θέλετε.
0: Θα μα πει γι' αυτό, για το άσπρο αυτό που έγινε χαμό.
3: Επειδή ζήτησε τραγουδιστή και πάμε στα διεθνή. Τώρα έτσι έχουμε ανοίξει. Φύγαμε από τη Βεργάρα στην Μύκονο που ξεσαλώνει ο Ρόμπι Γουίλιαμ.
0: Έτσι έγινε χαμό χθε με αυτό.
3: Παιδιά, έγινε ένα χαμό γιατί βρισκόταν τέλο πάντων κάπου στο Μουντιάλ, ήταν. Κάπου ήταν. Και του δώσανε ένα μικρόφωνο, όπως κάνουμε εδώ πέσιμο για να μιλήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: και έπεσε ένα σπράκι από το στόμα του.
0: Ναι, και το πήρε αυτός, το πέταξε.
3: Και το πέταξε αυτός.
0: Και το μετά όχι. Μετά το έξισε το κεφάλι και το σπράκι πήγε και κόλλησε στο κούτελο.
4: Ναι. Α, και νομίζανε ότι είναι κάτι πονηρό, κάποια
0: ναι,
4: ουσία.
0: Όλοι
4: κάτι.
0: Νομίζανε ότι είναι ουσία η λευκή λεσκόνη.
3: Ναι, ακριβώς. Έγινε ένας χαμός με υποθέσεις, με πράγματα, τι ήταν αυτό και αν ήταν ουσίες και αν ήταν εκεί.
4: Απάντησε
3: και
4: με βίντεο.
3: Και προδόθηκε και απάντησε με ένα βίντεο που αποκάλυψε πως αυτό. Όπου ήταν μέντα, καραμελίτσα.
0: Ένα κομματάκι μέντας που δεν είχε λιώσει και έτσι όπως μιλούσε, του φύγε.
3: Τι να κάνω, λέει, ρε παιδιά, έφυγε.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Καλά τους έκανε, γιατί δεν αντέχω άλλο με τις θεωρίες συνωμοσίες. Αλήθεια σας λέω.
4: Ρόμπι, που τα πουλάς αυτά.
3: Φαινόταν ότι ήταν κάτι σε μέντα, να ξέρεις.
0: Εννοείται, αγάπη μου, το άλλο είναι σκόνη, λιώνει. Δεν μπορεί να μείνει κομμάτι μέσα στο στόμα σου. Θα έχει λιώσει αυτό το πράγμα.
4: Οι καραμέλες που έδειξε μετά που έβγαλε τη γλώσσα και είχε δύο καραμέλες πάνω σε αυτό το βίντεο. Ήταν τεράστιες οι καραμέλες.
0: Ναι, μου είναι αυτές που δεν λιώνουν, που τη σπάς και την καταπίνεις μετά στο τέλος και του φύγει ένα κομματάκι.
4: Για το ίδιο λέμε.
3: Άνθρωποι είμαστε δηλαδή.
0: Άλλο το πράγμα, δεν μπορεί να μείνει ένα κομμάτι μέσα στο στόμα, θα έλειωνε. Είναι σκόνη.
4: Εντάξει, Ρόμπι.

0: ακροατές.
1: Γι' αυτό σας αγαπάμε. Γιατί έχετε χιούμορ και γιατί είστε καταπληκτικοί οι ακροατές μας. Τα φιλιά μας σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι μας στείλατε για το πώς θα ονομάζετε το δικό σας beach bar.
2: Είμαι πολύ περίεργη.
1: Ο Νίκος λοιπόν λέει beach bar πίνε κολάρα.
3: Ωραίο.
1: Από το πίνε κολάρα. Θυμάστε το ποτό αυτό
3: ναι,
1: που
3: βέβαια.
1: Σάρωνε στα 80's,
3: ναι.
1: 90's.
0: Πανέξυπνο.
1: Είναι κολάρα, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Η Ρένα λέει, καλημέρα, αλμυρό φιστίκι. Μη με ρωτάτε γιατί έτσι μου ήρθε.
2: Ωραίο το αλμυρό φιστίκι.
1: Και εμένα μου αρέσει το αλμυρό
2: φιστίκι. Και εμένα.
1: Η Μαρία λέει, το νησί, αλλά με το σι είναι της θάλασσας το σι.
2: Αχα, πολύ εμπορικό. Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Η Εύη, ελευθερία. Θα το ονόμαζε Ελευθερία ή Φουέγκο και θα είχα δώρο κοκτέιλ με την είσοδο. Άμα είχε δώρο κοκτέιλ με την είσοδο, θα μπαίνει μέσα, κούκλα μου.
2: Όχι, γιατί marketing. Το λες. Μ' αυτό είναι marketing.
0: Θα φτιάχνει εκεί πέρα μπουκάλι μοχίτο και θα τα τάδιαζε.
2: Α, μπράβο.
1: Τέλος
0: μάλιστα.
1: Πάντων.
0: Ελευθερία
1: λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα. Για να είμαστε λίγοι στην επικαιρότητα, τον μπιτσόμπαρο μου θα τον ονόμαζα το καυτό δάγκωμα του λαγοκέφαλου.
0: Εντάξει.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Μεγάλο τίτλο.
1: Σαϊονάρα. Τέλειο το σαγιονάρα.
2: Ωραίο.
1: Είναι
2: πανέξυπνο.
1: Τέλειο το σαγιονάρα.
0: Και σημαίνει και αντίο, καλησπέρα.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: σημαίνει.
1: Ναι, σημαίνει
2: σαγιονάρα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, ναι, κάτι ναι, τέτοιο ναι, ναι. σημαίνει.
0: Α, τέλειο.
1: Λοιπόν, ο Παύλος λέει: καλημέρα, το beach bar μου θα το ονόμαζα τα τζουμπέρκα.
2: Τα τζουμέρκα. Καλό.
0: Σε μας ρε, Παύλο.
1: Παύλο,
0: πού είναι.
1: Ωραίο,
2: τα τζουμέρκα είναι ωραίο.
0: Πού θα έχεις το beach bar.
2: Στη θάλασσα.
0: Στο ναό.
2: Beach bar τζουμέρκα, έλα. Έξυπνο.
0: Ωραίο.
2: Βέβαια, νομίζω πως κερδίζει το σαγιονάρα.
1: Σαγιονάρα ή το πίνε κολάρα.
2: Πίνε κολάρα.
1: Πίνε κολάρα, είναι πολύ ωραίο.
2: Μπράβο,
0: και θα παίζαμε αυτό το τραγούδι στο beach bar.
2: 100% φίλε.
0: Ένα δειλινό ωραίο.
1: Και το τα δειλινά θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Μπράβο,
2: πιείτε το κοκτέιλ που μας κέρασε την είσοδο η φιλενάδα μας. Καθίστε να απολαύσουμε το τραγούδι.
0: Εβίβα, γεια μας.

0: τόσα διληνά με Νίκο Κουρκούλη και τόσα πρωινά με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Φαλίδου.
1: Λοιπόν, σας έχω μία πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το Gastronomy Fest επιστρέφει, παιδιά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com.
2: Έτσι, εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε για διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε αν ο Φορτούνης συνέλθει. Γιατί τον βλέπω να μην συνέλθει. Τι έπαθες.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Άλλ χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές.
8: Η ώρα είναι 8:30.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
14: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
15: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μία τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
17: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
20: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
23: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
23: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
23: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
22: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
23: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
26: Γυμνά.
0: γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
1: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
0: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
1: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
26: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
26: Τηλέφωνο 22611-81380.
27: Την κίνηση και τον καιρό.
16: Οκ, yes. Είδα στο Σύνταγμα προχτές. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη.
27: Που σας καλύπτω ενώ μιλάτε, μέχρι να ξεκινήσετε να μιλήσετε.
16: Είχαμε πιάσει λίγο το κουτσοπολιό. Τι να κάνουμε τώρα. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, ρε παιδιά, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
27: Oh yes, πάμε στην κίνηση καιρό.
16: Όπως η κίνηση.
27: Ναι, yes.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει κίνηση. Πράκτο δεν έχει.
16: Μπήκε κατευθείαν, οπότε δεν ήθελα να σε κόψω. Καταλαβαίνεις. Έλα, Πράκτο, πες μας. Πού έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης?
27: Γιατί νομίζω είναι πάνω προσαρμοσμένο. Έχει κίνηση κατεβαίνοντας από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο ποτάμι. Και αν έρχεστε τώρα προς τα μέσα, παιδιά, από το Χαϊδάρι προς εδώ, πάλι θα κολλήσετε. Τέλος, για να μην τα πολυλέμε, έχει μποτιλιάρισμα μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Ονόν, νοήτο.
3: Ο καιρός σήμερα.
27: Α, ναι.
16: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος τώρα? Ξεκινάει. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι έτοιμος να παίξεις για τα 30.000 ευρώ? Μια κρίσιμη ερώτηση. Έχεις όμως μείνει με δύο βοήθειες του κοινού και του τηλεφώνου. Λοιπόν, ακούς την ερώτηση και κρίνεις αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάποια από τις βοήθειες, εντάξει?
27: Ναι.
16: Η ερώτηση για τον καιρό στην Αττική έχει ως εξής.
27: Βεβαίως.
16: Πότε θα βρέξει στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία? Α. Τον Οκτώβριο.
27: Δύσκολο.
16: Β. Την παραμονή Χριστουγέννων.
27: Μακριά πέφτει.
16: Γ. Της Αγίας Ευλαμπίας 10 Αυγούστου Μεγάλη Χάρη της. Δ. Αυτή την Παρασκευή. Πότε θα βρέξει στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία?
27: Μπορώ να πάρω βοήθεια?
16: Μπορείς να πάρεις τη βοήθεια του τηλεφώνου. Έχεις δηλώσει σαν πρόσωπο τη Μαντάμ Μπακύρα.
27: Ναι, θα καλέσω τη φίλη μου, τη Μαντάμ Μπακύρα.
16: Να σε βοηθήσει.
27: Να με βοηθήσει.
16: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
27: Αλέξανδρε, να κάνω.
16: Καλούμε λοιπόν τη Μαντάμ Μπακύρα να βοηθήσει το Βασίλη στην κρίσιμη ερώτηση των 30.000 ευρώ. Καλά κάνεις και δεν ρισκάρεις. Είναι δύσκολη ερώτηση.
27: Ναι. Την έχουμε. Ναι.
16: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα στη γραμμή. Καλημέρα, Μαντάμ Μπακύρα.
28: Good morning from my home. How are you?
16: Πολύ καλά, είμαστε εδώ. Ο Βασίλης παίζει.
28: Βασίλη, εδώ είμαι για σένα. Περίμενα τηλεφώνημα.
27: Αγαπημένοι μας φίλοι, εγώ πήρα την πρωτοβουλία να σε καλέσω, γιατί εδώ έχει κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
28: Ναι, ναι, ναι.
4: Πες την ερώτηση.
27: Η ερώτηση είναι πότε θα βρέξει.
4: Στην Αττική και θα πέσει η θερμοκρασία.
27: Και έχουμε τις επιλογές τον Οκτώβριο.
4: Α τον Οκτώβριο.
27: Χριστούγεννα.
4: Β την παραμονή Χριστουγέννων. Γ της Αγίας Ευλαμπίας 10 Αυγούστου μεγάλη χάρη της. Και Δ αυτή την Παρασκευή μεθαύριο.
27: Ξέρετε.
28: Με τέτοιο καμίνι αποκλείεται να βρέξει την Παρασκευή. Να πάμε με την Αγία Ευλαμπία, λέω εγώ.
27: Λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστούμε.
28: Ευχαριστούμε.
27: Διαλέγω λοιπόν, θα ακολουθήσω τη Μαντάμ Μπακίρα και θα πω την Αγία Ευλαμπία. Κλειδώνω στο Δέλτα. Στο Γάμα.
4: Για να δούμε, είναι σωστή η απάντηση. Είσαι πήρε στο λαιμό της η Μαντάμ Μπακίρα. Παρακαλώ, δώστε την σωστή απάντηση.
27: Λοιπόν, για να δω, έχω γωνία. Έλα ρε εσύ.
4: Αυτή την Παρασκευή θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία. Μεθαύριο, 24 του μήνα, βρε Βασίλη μου. Τι την άκουσε, Μαντάμ Μπακίρα.
28: Βασίλη μου, κυρία, συγγνώμη.
27: Λοιπόν, φτάνετε τώρα στο στούντιο, να σας τα πω ένα χεράκι και σας.
4: Καλέστε λοιπόν τώρα να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα 2-10-68-35-7-22.
6: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Τετάρτη στο ρυθμό 9.49, 8.42 η στιγμή που υποδεχόμαστε Αθηνά την Madame Bakira.
1: Oh yeah! Και καλείτε!
2: Κάνει on girl.
0: Α, ναι, καλείτε.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε για να παίξετε με τη Madame Bakira.
0: Hello.
3: Good morning, Vasilis, I am so sorry.
0: Why?
3: Before.
0: Α, ναι, το ξέχασα.
3: Γιατί θα πειράζει το λαιμό.
1: Εντάξει, είναι...
0: Δεν το
3: φαντάστηκα ότι την Παρασκευή θα κάνει βροχή κατακλυσμό. Δεν το φαντάστηκα.
0: Με τίποτα. Τι είχαμε, τι χάσαμε σήμερα.
1: Υπάρχει βροχούλα την Παρασκευή.
3: 30 χιλιαρικά και ήταν, δεν ήταν.
0: Μα δεν τα χάσαμε, δεν τα είχαμε.
1: Έλατε, σαν πως τα είχαμε ανάγκη.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι,
3: φύγαμε. Να υποδεχτούμε την πρώτη μας.

0: θέλω.
1: Καλημέρα, πετάτε σε 3.000 πόδια.
2: Όχι, όχι, με το αυτοκίνητο.
1: Α, ακούγεται λες και είστε στο αεροπλάνο και πετάτε.
2: Α, μακάρι, αλλά ούτε πια τύχη.
1: Ούτε πια τύχη, κοπέλα μου. Πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Έφη.
1: Γεια σου, Έρση ή Έφη?
2: Έφη.
1: Ωραία, Έφη, κλείσε άμα θες παράθυρο. Και χαμήλωσε ραδιόφωνο να σε ακούμε από το κινητό.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα. Καλύτερα, ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να τραγουδήσω.
2: Αμέ.
1: Let's go on together to a beach. I'll always have Aunt Leah with me. Let's go on together to a beautiful plug. Put oil on your body so I can massage you.
2: Αμέ, όλοι μαζί.
1: Oh, yeah!

0: καρμπονάρα.
1: Αυτή τη Μπιάνκα θα τη φάμε εμείς μια φορά. Τη λέμε κάθε μέρα.
0: Είσαι καλά που δεν θα τη φάμε. Θα τη φάμε και θα τη ευχαριστηθούμε.
1: Δεν έχουμε φάει τη Μπιάνκα μια φορά.
0: Έφη μου. Έφη. Μακός.
1: Πάει Έφη. Πήγε να φάει την Μπιάνκα.
2: Πού είναι η Έφη.
1: Μα τη χάσαμε.
2: Μα ήθελα να τη πω ότι εμένα επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα ημισκομπρία. Ήθελα να πω ένα άλλο κομμάτι και δεν με αφήσατε.
0: Δεν σας αφήσαμε γιατί...
2: Και είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Ακούσε με, ακούσε
1: πω. Ποιο.
2: Well, back and hook in a ref who's fun and the old man and the crossing and I don't run over them. I wear the leather and a citron shirt and I make a bunny blonde to Barbarella. The baby tells me give a bit of mood to...
0: Ήτανε δυνατό, κρίμα που δεν το βάλαμε. Έχει δίκιο.
2: Συγγνώμη, δεν τα βρίσκαν αυτό. Αφού είμαι καταπληκτική τώρα.
0: Ειδικά στο 100%.
1: Εκεί το πετύχαμε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είχαμε εδώ πέρα τώρα τη φίλη μας. Πού πήγε, μωρέ.
0: Δεν πειράζει. Έλαμε, Έφη.
2: Έφη, δεν είμαι πάρα πολύ καλή.
3: Είσαι εξαιρετική, θαυμάστρια μεγάλη σου είμαι.
2: Και στο ραπ. Αγγέλφερ in English and I get to the point. Let's go check out the disco ball. Now the DJ is making calling. Καλά, get to back and get to everyone at my friend. And my dog, what do you ever see the drop like. Είμαι πάρα πολύ καλή. Αναρωτιέμαι γιατί δεν με αφήσατε πραγματικά.
0: Πόπο ήταν. Θα το βρίσκες φαντάζομαι αν το έλεγε έτσι με τον Μπακύρα.
3: Εντάξει, κοίτα τώρα κομπλάρω λίγο μπροστά, αλλά κάτι θα έκανα.
0: Κάτι θα έκανες, εντάξει.
2: Πάνω στάθησε και του λένε δεν καλύφω Βαγ Μπαγκδάτ. Ορίστε, με πήγε το καλύφι του Βαγκδάτ ήταν.
1: Οπότε,
0: ήταν ωραίο.
1: Δεν βρήκες το ράπ, αλλά δεν έχει σημασία, κέρδισες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ευχαριστούμε πολύ, εύκολα. Good morning.
1: Good morning, bye. Τα
0: Μπακύρα σας ήταν τέλεια. Ευχαριστώ.
2: Θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα.

0: Δέσποινα Βανδύ, έλα στο ρυθμό 949.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια τη Βανδύ, θεωρώ εγώ το έλα.
2: Με ωραίο Μήλο με τη Μήλο.
1: Μήλο το κλειπ, τότε με τον Καπετανίδη.
0: Στη Μήλο
1: είναι τόσο καλοκαιρινό, ωραίο αυτό.
2: Στη σπηλιά τη Αφροδίτη, την ανοιχτή από πάνω.
0: Τι ωραία. Α, ναι.
2: Έχετε πάει.
0: Νομίζω που έχει και ένα πράγμα που μπαίνει από κάτω. Πάνω.
2: Που μπαίνει μέσα όχι. στη σπηλιά και από πάνω ο ουρανό τη είναι ανοιχτό. Με... Πολύ ωραία. Με φανταστικό νερό.
0: Τι σκεφτήκαμε τώρα, Μήλο.
1: Πολύ ωραία. Είχαμε πάει με το καπί τότε.
0: Γκρίκ σουβλάκι.
2: Είχαμε δώσει 20 ευρώ το άτομο.
0: Γκρίκ σουβλάκι.
2: Γκρίκ σουβλάκι έχουμε
0: δει. Είδα το πήρατε χαμπάρι που πήγε και έγραψε ένα Αμερικανό τουρίστα στο X ένα σχόλιο για μια φωτογραφία. Ανέβασε ένα ωραίο σουβλάκι, η αλήθεια είναι ελληνικό. Το βλέπω τώρα στο έκθεμα και γράφει πόπο καταπληκτικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας μόνο 4 ευρώ. Απίστευτο.
2: Το σουβλάκι. Αυτό μου του φάνηκε φθηνό.
0: Ο Αμερικανός τουρίστας. Από κάτω δεν καταλαβαίνετε τι έγινε.
2: Τι έγινε.
0: Το σύστρεγγλο.
2: Γιατί.
0: Πάνε όλοι, κυρίως Έλληνες, και του γράφουν εδώ πριν από 6 χρόνια κόστιζε 2 ευρώ.
2: Καλά, πού να το ξέρει.
1: 6 χρόνια, ρε φίλε.
0: Και είναι ντροπή να το γράφει αυτό. Εμείς τώρα με τους μισθούς μας.
2: Το σουβλάκι.
1: Το απορριπαντικό που πας μέσα από το σούπερ μάρκετ 6 χρόνια πόσο είχε.
2: Έλατε.
0: Ναι, και ότι οι μισθοί μας είναι διαφορετικοί από εσάς και δεν είναι.
2: Καλά, και τι θα τον πλακώσουμε και στο ξύλο.
1: Δεν φταίει ο άνθρωπος.
2: Αυτός
1: εκεί μπορεί να τον παίρνει 12 δολάρια, ας πούμε, το τέτοιο.
0: Τον ξεφτύλισαν. Παιδί μου, σου λέω το ξεφτύλισαν.
2: Βγήκε ξηρό το σουβλάκι από την πίτη.
0: Αυτό λέει, κοίταξε να δει πόσα γραμμάρια πρωτεΐνη έχει, έχει και τον υδατάνθρακα, έχει και το ψωμάκι γύρω-γύρω. Μια χαρά μου είναι το 4 ευρώ για γεύμα.
2: Και γράψτε του από κάτω, άμα θέλει, κάποτε πριν λίγα χρόνια είχε τόσο. Και φανταστείτε, έχει φτάσει τόσο ενώ είχε τόσο. Γράψτε ευγενικά, μέχρι και εκεί τοξικότητα, ρε φίλε. Μέχρι και στο σουβλάκι του άλλου.
1: Και όχι τίποτα, στον ξένο που δεν έχει και ιδέα, έτσι. Δηλαδή είπε ο άνθρωπο ένα σχόλιο.
2: Εμεί απάνω του.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Τι? 4 ευρώ.
2: Μα, τι?
0: Το έχω παρακάνει.
2: Σε καλά.
0: Το έχω παρακάνει.
2: Για ρώτα μας πόσο καιρό έχουμε να φάμε σουβλάκι. Δεν μου περισσεύει το 4 ευρώ.
0: Πάω να γράψω από κάτω.

0: Βύση και Αιγαίο. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσας. Στο θρίλερ το δικό μας όμως της δεύτερης ώρας. Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια, Μπέτη και Αθηνά, μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα.
1: Ούτε εσύ το ήξερα, ούτε θέλω να το ξέρω.
0: Πρωί-πρωί, κάτσε τώρα μισό λεπτό, γιατί αυτό
2: τα
0: είναι θρίλερ.
2: Τα πριόνια και να ρουφάνε αίμα.
0: Λοιπόν,
2: έλα, Παναγία μου.
0: Αχρίαστη γνώση που, για εσένα που τα αντιμετωπίζεις. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, παιδιά. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
2: Φύγαμε να πάρουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μία ανασούλα. Και ερχόμαστε με λέσχη, με δώρα, με σόου πολύ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
8: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
7: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
8: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
7: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
8: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
9: Ωχ, μου την έσπασε.
10: Ποιος πάλι?
9: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
10: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
11: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
12: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
11: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87830.
12: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
13: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
13: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά να καθαρίσω.

0: καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
2: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
3: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβο Γκλή Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
6: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
5: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
6: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβο Γκλή. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφώνει συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
13: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Emergency.
1: Έκτακτο.
2: Μας πιάσανε. Η σιρήνα αυτή είναι καινούρια.
3: Καινούρια.
2: Ωραία.
3: Αλλά σιρήνα πολέμου.
2: Και προσγειώνεται. Λοιπόν, τρία πράγματα που θα σου συμβούν όταν συνάντησεις τον έναν και μοναδικό. Αχ, τι ωραία. Μας θυμίζει τα νιάτα μας. Λοιπόν,
0: τι είχε συμβεί τότε. Πεταλουδίτσες.
2: Τι σου συμβαίνει εσύ όταν όταν είδες το γεια, τι έπαθες.
0: Αντάλα.
2: Αντάλα.
0: Αντάλα.
2: Η ντοπαμίνη σου θα χτυπήσει κόκκινο.
0: Είχε χτυπήσει κόκκινο.
2: Θα χαμογελά συνέχεια, θα αισθάνεσαι μονίμως τρες ευτυχισμένη. Δεν θα σε ενδιαφέρουν τα μικροπράγματα. Ενώ καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να σε έβγαζαν εκτός εαυτού και να τρελαινώσουν και να γκρίνιαζες, τώρα τις περνάς στα ψηλά γράμματα. Όλα είναι πτέσματα μπροστά σου.
3: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Θα νιώσεις πιο υγιής. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν δεν είμαστε καλά νιώθουμε άρρωστοι, ψαχνόμαστε τόσο πολύ που τελικά μπορεί να ανακαλύπτουμε και αρρώστιες και συμφορές, να ξέρετε.
3: Και μας φταίνει τα πάντα, οπότε αισθανόμαστε άρρωστοι.
2: Αυτό δεν πρόκειται να σας συμβεί στην προκειμένη, γιατί θα έχετε ανοσία σε πολλά πράγματα για πάρα πολύ καιρό.
0: Άρα ο έρωτας μας κρατάει γερούς.
2: Ο έρωτας, αγάπη μου, είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο.
3: Πριν 10 χρόνια ήμασταν υγιείς δηλαδή.
2: Ναι. Και προφανώς η λίμπιντό σας θα εκτοξευτεί.
3: Όχι και πριν 10 χρόνια.
2: Ακόμα και αν το σεξ μπορεί να σας περνούσε εντελώς αδιάφορο, θα έρθει η στιγμή που θα είναι το μοναδικό που θα σκέφτεσαι και φυσικά με αυτόν ή αυτήν ως παρτενέρ.
0: Τι μας θύμισες για Dr. Betty.
3: Ωραία χρόνια.
2: Ήμουν 9 και γέρασα, κούκλα μου. Πέρασαν τόσα χρόνια, 25 χρόνια πέρασαν.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, τι γελάς, μωρή. Γελάει.
3: Σιγά, μωρέ, και εσύ
0: τώρα. Γελάω τώρα γιατί, εντάξει, ήταν ωραία. Η πρώτος καιρός ήταν ωραίος.
2: Ναι, τι ωραίο θα ήταν. Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
0: Τι λείπει, για πες.
2: Αυτό το ποκάρδι, το φτερούγισμα, ναι, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε να μας ξανάρθει.
3: Μόνο με διαλύματα γίνεται.
2: Να ξανασυστηθούμε, να το
3: σπέρνουμε. Με διαλύματα, όχι εγκαμοβίου διαλύματα.
2: Τι.
3: Αλλά, παραδείγματος χάρη, να
2: πηγαίνουμε με άλλου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Να
3: λείψεις ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ναι. Αυτό να ξέρεις. Δεν το έχεις καταλάβει και σε σένα δεν ισχύει καμιά φορά.
2: Ναι.
3: Παίζει ρόλο.
0: Σου
3: λείπει ο άλλος. Ξεχνάς τους τσακωμούς, τις σύντρικες και αυτά, έρχονται τα άλλα συναισθήματα πάνω.
0: Ναι, με το που τον βλέπεις πάλι, ανταγιάζεις.
2: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στον Δημήτρη να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
0: Θα είναι κωμωδία όμως.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό. Δεν θα κάνουμε μια ατάκα και θα.
0: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας
3: ξέρει. Τίποτα, δεν έχω γνωρίσει μια κυρία.
2: Θα πάτε σε ένα μπαρ εκεί και με εμάς θα μιλάνε.
0: Τι δεν θα σας μιλήσουν, καλά, θα σας δει ο κόσμος.
2: Θα κάνω εγώ, μη μου μιλάτε, σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
3: Έχω γνωρίσει ένα κύριο.
0: Και φλερτε με τα μάτια.
2: Και ατάκα, και ατάκα, γεια σου, πώς σε λένε.
0: Καλά, εντάξει, εγώ γελάω ήδη, ναι. Μου φαίνεται πολύ αστείο.
3: Εντάξει, μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
2: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
0: Όχι, πας να τον πλησιάσεις και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι. Τώρα!

0: πάμε στο νησί, γιατί αυτή την Παρασκευή κληρώνει και θα κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο. Εσείς και η παρέα σας, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμαινόμενο τζακούσι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Πάμε να παίξουμε 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλέστε, γιατί θα κερδίσετε αυτή την ταξιδάρα και όχι μόνο.
1: Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 βγαίνει στον αέρα, μας λέει ένα ρεφρέν από νησιώτικο τραγούδι και κερδίζει αυτό το υπέροχο εδώ πέρα τριήμερο στη βίλα και τα ακτοπλοϊκά φυσικά για σας και για όλη σας την παρέα.
2: Και ο πρώτος που θα καλέσει επίσης θα κερδίσει και γεύμα στο Drag Fish στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Ο πρώτος που θα καλέσει, το είπαμε
0: τα εισιτήρια. Δεν είπαμε ότι είναι από την Golden Star Ferries. Τα εισιτήρια.
2: Golden Star Ferries.
0: Ναι.
1: Το βασικό.
0: Και
2: πάμε να παίξουμε.
0: Ας πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Λοιπόν, yeah. Έλενα, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα ήθελα να τραγουδήσω το «Να αρχίσω».
0: Ναι, πες το μας.
5: Λοιπόν, δύο. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, τρόπος να μην υπάρχει.
4: Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε
2: ένα, δύο, τρία.
0: Δώστο! Καλή επιτυχία! Μπήκε στην κλήρωση! Μπήκες, Έλενα, στην κλήρωση, κοπέλα μου!
2: Πήρες και φόρα!
0: Την Παρασκευή αυτή δεν κληρώνουμε, ρε παιδιά!
1: Κληρώνουμε αυτή την Παρασκευή 24 του μήνα.
0: Το
1: όλοι
0: πιο
1: θα
0: ωραίο,
1: ακούτε
0: δεν είναι η φορά. Το πιο ωραίο είναι να αρχίσω, ναι.
2: Ένα, δύο, τρία. Αυτό. Λοιπόν,
1: σαν να κάνει
2: βουτιά. Καταπληκτική. Ελπίζουμε μεθαύριο να σε ξανακούσουμε.
5: Εντάξει, φιλάκια.

0: βγάλεις τη Mass Card και να γνωρίσεις τη σειρά Mr. Grand Special Collection και Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρωτεσίλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή αλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη, εκπληκτικές να τις δοκιμάσετε, και σπρίτζ από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και με την υπογραφή Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Πω, αυτή η πουτίνγκα high protein, παιδιά, είναι σοκαριστική. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά και τα εισιτήρια, δύο πήγαινε και δύο είχε. Γύρνα από τη Σίτζες, εκεί να δεις τι ωραία θα είναι. Αρκεί όμως να γράψετε ένα πείμα με τη λέξη αράζω, άραζα, άραξες, σε όποιο χρόνο και σε όποιο πρόσωπο εσείς θέλετε. Μετά τις διαφημίσεις θα βγείτε στον αέρα, θα πείτε το πείμα, θα μας κάνετε να γελάσουμε, θα πάρετε, θα τσαπώσετε και τέσσερα εισιτηριάκια, εντάξει.
2: Βεβαίως.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
11: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: 10, 9, 8, 7,
2: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο.
19: Η ώρα είναι 9:30.
20: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
21: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
20: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
21: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
20: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ!
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ!
21: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
20: Πίτσα Ελντόνα.
21: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
20: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
21: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
20: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
22: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
20: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
22: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
20: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
22: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
20: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 331.
23: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
24: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
23: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
24: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
23: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
24: brow lamination και lash lift,
23: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
24: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
23: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
24: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 89 377.
23: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
25: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22 61 0 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα.
26: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
27: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
28: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
27: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
28: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
27: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
28: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
27: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους και Πλατεών 14, γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972
0: 2-85-87-16. Θήβα 6972-54-30-53.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
3: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα. 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα. Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
8: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
29: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
29: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: 2-10-68-35-7-22 για όσους θέλετε να καλέσετε τώρα να συμμετάσχετε στη λέσχη μας, να κερδίσετε δύο εισιτήρια πηγαίνει και δύο εισιτήρια γίνα με τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Έχουμε λοιπόν τη λέξη αράζω, άραζα, άραζες, δεν ξέρω τι σε χρόνο και πρόσωπο που θέλετε εσείς. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ο Νίκος είμαι, παιδιά.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλώς τι κάνεις?
3: Γεια.
2: Καλά, καλά. Εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Για δώστε, ρε Νίκο, το έχεις?
2: Παιδιά, έχω κάνει μια παράφραση του Θάνου Καλλύρη, το γιορτάζω. Ζητάω συγγνώμη και από το Θάνο του Καλλύρη. Και ζητάω συγγνώμη και για τη φωνή μου, γιατί θα το τραγουδήσω.
0: Α, ενταμελοποιημένη ποιήση, λοιπόν. Πάμε.
2: Ναι, ναι. Χίλια συγγνώμη για τη φωνή, έτσι.
0: Όχι, ναι, ναι,
3: ναι,
0: μην το
2: ξαναπείς. Συγχωρεμένος. Αράζω, αράζω, στα στήθη σου θα βουλιάζω, θα στα φυλάω ως το πρωί. Αράζω, αράζω, και το μαγιό θα σου βγάζω, θα σε πιπάρω ως το πρωί. Αράζω, αράζω, το πίμπελο μου θα σου βάζω και απ' την κορύφωση θα κλαίμε μαζί.
3: Καταπληκτικό.
0: Μεγάλε, μιντάζεις, μιντάζεις.
4: Δηλαδή πραγματικά.
0: Και σε περνάτε κάθε προηγούμενο. Μπράβο Νίκο, καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια.
4: Αράζει, αράζει.
0: Υποσχέθηκε πολλά βέβαια και μετά ξέρεις άμα υπόσχεση και δεν τα τηρείς.
2: Όχι ρε παιδιά, όταν υποσχόμαστε τα πράττουμε.
0: Ορίστε,
4: Νίκο.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να περιμένει λίγο στην γραμμή να ακούσουμε και κανένα άλλο ποίημα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ κυρία μου?
5: Βασίλη.
0: Βασίλη.
3: Γεια σου, Βασίλη.
0: Πρώτη φορά παίρνεις?
5: Γεια σου, παιδιά. Πρώτη φορά, πρώτη φορά.
0: Μπράβο. Καλώς τον ποιητή τον καινούριο μας, τη λέσχη μας. Για δώσ' το ρε, Βασίλη,
5: ναι,
0: να δούμε.
5: Ναι, για να δικαιολογήσετε λίγο για το άγχος.
0: Ναι, ναι, τι άγχος, Βασίλη, γιατί άγχος?
3: Μια χαρά το πας.
0: Πολύ ωραία.
3: Ροδέλα, πάμε.
0: Πάμε, δώσ' το.
5: Εμένα είναι λίγο δακρύβρεχτο.
4: Α, μ' αρέσει. Α, ναι.
3: Ακόμα καλύτερα.
0: Για να κλάψουμε λίγο, για δώσ' το.
5: Καλοκαιράκι έφτασε. Σε δειμουνούμε όλοι. Να πάρουμε την άδεια, να φύγουμε από την πόλη. Μας άγχισε την τσέπη μου, το άδειο πορτοφόλι. Λάς το καλύτερα και βγαίνω στο μπαλκόνι. Τακώνεται ο γείτονας, ο κάγκουρας γκαζώνει και το παιδί της διπλανής φαλσάρει το τρομπόνι. Κατάντησε το άραγμα αντί να σαλαρώνει, να είναι βασανιστήριο και να με αποτελειώνει. Βάζω λοιπόν τα ακουστικά και το ρυθμό στο τέρμα. Ακούω Βασίλη Μπέτη Αθηνά και την περνάω κρέμα.
3: Έλα, έτσι είναι η πρωτάθλητρια της Βασίλη.
0: Είσαι πολύ καλός. Έλα. Για περίμενε, για περίμενε, ρε Βασίλη. Μην πας πουθενά. Για πάμε στον τρίτο μας ποιητή, γιατί έχουμε σήμερα συμμετοχές. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, το έχετε το ποίημα?
6: Το έχω, το έχω.
0: Για δώστε το όμως και εμάς.
6: Στην πλάτη που αράζαμε, στην άνετη ξαπλώστρα, φουσκώσαμε το στρώμα και κάνει ένα μπαμ. Βρεθήκαμε στο χώμα με τα βρακιά στο στόμα. Πω τη ρόμπα.
3: Πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ καλή και εσύ.
3: Πολύ κακό αυτό που συνέβη. Το ποίημα ωραίο τώρα.
4: Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Δεν πρέπει να ντρέπεσαι.
3: Πολύ ωραίο. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φίλοι μας.
0: Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
3: Τι ήταν αυτό τώρα? Έσπες το
6: χώρο.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
7: Σταματία.
0: Σταματία. Και εσύ πρώτη φορά?
7: Σταματία.
0: Και εσύ πρώτη φορά?
7: Όχι, έχω ξαναπέξω, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ωραία, για δώσ' το ρε Σταματία. Για δώσ' το.
7: Λοιπόν, αράζω το πρωί, έγινα ένα με το χαλί, ήρθε η σκούπα να με πάρει και είπε άστον, έχει γίνει έτοιμο πάλι. Αράζω το παγωτό και κοιτάω το ταβάνι. Το μόνο που με, το μόνο που με κουράζει είναι όταν πέσει το κουτάλι.
4: Κουτάλι? Γιατί έπεσε το κουτάλι?
3: Εγώ και ο σκύλος με
7: δάκρυσε.
4: Παρά λίγο να φάω το παγωτό.
0: Εγώ χάθηκα
3: πέρα. Και ο σκύλος και με δάκρυσε παραλίγο.
0: Δεν ξέρω ούτε που με λέει πια είμαι.
3: Καταπληκτικό.
4: Κοίτα, είναι με ένα είδος ποιήσης.
3: Αφαιρετικό.
4: Βεβαίως, το οποίο έχουν
0: αφαιρεί. Αφαιρεί από το δεκέφαλο.
3: Θες να το πεις άλλη μία? Να το πεις άλλη μία.
7: Ναι. Ο σκύλος. Έλα, ναι, το πρωί. Έγινε ένα με το χαλί. Ήρθε η σκούπα να με πάρει και είπε άστον, έχει γίνει Έγινε έπιπλο πάλι.
0: Εγώ το μάθα.
7: Αράζω με τον παγωτό και κοιτάω το ταβάνι. Το μόνο που με κουράζει είναι που όταν πέσει το κουτάλι.
0: Λοιπόν, είναι μία. Δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν πειράζει.
4: Όχι, δεν υπάρχει γενικότερα.
0: Αλλά
4: είναι... κάει και τον κεφαλικό.
3: Έλα, μου άρεσε όμως. Ήταν ωραίο. Να κερδίσει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γελάσαμε.
3: Εγώ γέλασα, μου άρεσε. Αλλά εγώ δεν πιάνομαι και πάρα πολύ σε αυτά. Γιατί ήταν πολύ.
0: Είχε και καλή ερμηνεία γι' αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ναι, ήταν. Είναι πάρα πολύ καλή.
3: Δεν ξέρω.
0: Παρόλα αυτά, εγώ είμαι με τον Βασίλη, τον δεύτερο.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ τώρα. Εκεί.
0: Όχι τίποτα άλλο, αλλά ακούω και μπαίνει η Βασίλη Αθηνά και τα περνάει κρέμα.
3: Για να ακούσουμε. Βίλη, είσαι εδώ.
8: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
3: Κέρδισες ρε εσύ.
0: Είχες κέρδος, είχε πρωτάρι Βασίλη. Η τύχη του πρωτάρι, έτσι λέγεται αυτό. Δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις.
8: Χίλια ευχαριστώ.
0: Να σου πω, δεσμεύεσαι ότι θα ξανακαλέσεις όμως, όχι πήρες τα εισιτήρια.
4: Όχι, τώρα κερδίσαμε.
8: Θα σοδαλίσω τώρα.
0: Δώσ' του να καταλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη, ευχαριστούμε και εσάς. Να ξέρετε ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετ. Και μπορείτε σκιάθο σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και αλόνισο σε 2 ώρες με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
4: Και αύριο η Λέσκη θα είναι και πάλι εδώ, πάλι θα μοιράσει τα εισιτήριά και οπότε θέλουμε να είστε ναι. Σε φόρμα.
3: Έπεσε το κουτάλι, έπεσε.
0: Έπεσε το κουτάλι και έγινε έπιπλο πάλι.
4: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
9: Ρυθμός 949.

0: στο φινάλε μας σιγά σιγά. Και εδώ πέρα, αφού η μέρα έχει γεμίσει με δραστηριότητες, με τη ζέστη που είναι στα ύψη, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς που έχουμε, την άθληση κυρίως, και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και πρέπει να τα αναπληρώσουμε. Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους από εμάς είμαστε συνεχώς σε κίνηση. Πάνω κάτω.
1: Για σένα, Φορτή.
0: Ναι, απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά σου Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Γιατί δεν οθλείς εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ταλαιπωρείς από τη ζέστη
0: που
1: εσύ.
0: Με χάνεις, που με βρίσκεις πάνω στο διάδρομο.
1: Καλή ενυδάτωση, γιατί και σήμερα έχει ζέστη.
0: Μπράβο.
1: Και αύριο
2: σήμερα
1: θα
2: νομίζω
1: ζέστη.
2: Είναι σήμερα η πιο ζεστή μέρα, παιδιά. Το πρωί δεν μπορούσα να αναπνεύσω.
0: Είτε τρέχουμε είτε δεν τρέχουμε. Ναι, είτε τρέχουμε είτε δεν τρέχουμε. Το νερό το χρειαζόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Να το πίνουμε.
1: Να πω κάτι, και δεν το χρειαζόμαστε μόνο εμείς, επειδή είναι και κάποια αδέσποτα έξω στους δρόμους και με τη ζέστη. Όσοι μπορείτε, εμείς ας πούμε έξω από την πολυκατοικία μας έχουμε μπολάκια με νεράκι για τα ζωάκια. Και για τις γατούλες και για τα σκυλάκια. Όσοι μπορείτε, επειδή είναι ζεστές αυτές οι μέρες.
0: Είναι πιο χρήσιμη από την τροφή το νερό
1: ναι,
0: αυτές τις μέρες.
1: Βέβαια, φυσικά, σαφώς.
0: Αυτά. Φινάλε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα φιλιά μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ωραία.
0: Φιλάκια.
1: Bye bye.
0: Bye, αύριο έρχεται η μαντογαστερά του.
3: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
4: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.900.

0: εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μην παραγγείλεις ένα.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
9: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
10: Παναγιωτόπουλος, αλλού Πέβεσε Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
11: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
10: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
11: Τηλέφωνο 22611-81380.
12: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
13: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
14: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
15: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
14: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
15: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
14: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
15: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
14: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
16: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
17: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
16: Τούρτα και μετά απόλαυση.
18: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήματα.

0: Ρίσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
4: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
3: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
4: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
3: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
4: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
2: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
4: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
4: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
4: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
4: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
2: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
4: Γιατί

Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Απολαύσαμε Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς. Και πριν ακούσουμε Βασίλη Καρά, να σας πω μία έρευνα. Κόλαφο, κόλαφο σε αυτή η έρευνα. Ποιο είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό άθλημα? Ρωτήθηκαν 70 άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Και θα σας πάω έτσι από το τρίτο προς το πρώτο. Στο νούμερο 3 ήταν οι ρακέτες, αν και περίμενα να είναι στο 1, αλλά τέλος πάντων. Στο νούμερο 2 το beach volley, ενώ ο βασιλιάς των αθλημάτων που κυριάρχησε το καλοκαίρι ήταν το κολύμπι. Εντάξει, τώρα που το ξανασκέφτομαι, λογικό είναι αυτό. Η θάλασσα μας δροσίζει, μας κάνει κιόλας έτσι να αισθανόμαστε και πολύ όμορφα και κινούμαστε κιόλας. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι αγαπάμε περισσότερο την κολύμβηση. Τώρα βέβαια εξαρτάται και πώς το έχει στο μυαλό του κανένας το άθλημα έτσι, και την κίνηση. Γιατί αν είσαι σαν και εμένα που μένω μέσα, βουτάω και βγαίνω, μόνο άθληση δεν το λες. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Βασίλης Καράς, Δεν Μετανιώνω, Έλλη Κοκκίνου, Χρήστος Μάστορας είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται ευθύς αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
11: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
14: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
15: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
20: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
21: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
20: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
21: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
20: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
21: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
22: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
23: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
22: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
23: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
22: Ναι, ο καλός μου.
24: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
25: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία.

0: ότι έρχονται περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελγοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Δεν αργώ, δεν αργώ. Ρία Ελληνίδου, Ηλίας Βρετός αμέσως τώρα. Και μια που μιλάω για καθυστερήσεις και τα λοιπά, έγινε μια έρευνα ανάμεσα σε 80 ζευγάρια που ρωτούσε ποιος αργεί περισσότερο να ετοιμαστεί. Νομίζω η απάντηση είναι ρητορική. Οι γυναίκες κατηγορίζαν τους άνδρες, οι άνδρες το αντίστροφο. Κανείς δεν το παραδέχτηκε. Εντάξει, στα ραντεβού αργούμε, αλλά αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι εμείς οι γυναίκες, ναι, αργούμε να προετοιμαστούμε. Και είναι λογικό. Εμείς έχουμε να φτιάξουμε μαλλιά, να φτιάξουμε νύχια, να φτιάξουμε το outfit, το ένα, το άλλο, να βαφτούμε. Πού το πας και αυτό? Είστε κι εσείς από αυτές κορίτσια, στις φίλες μου απευθύνομαι τώρα, που το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, νιώθω μία πίεση μέχρι να ετοιμαστώ, που είναι όλα στο παραπέντε. Να γυρίσεις από την παραλία, μετά να βγεις έξω, ίσα-ίσα να κάνεις τον μπάνιο σου, να ετοιμαστείς τον Νατάλο. Δεν μπορώ, δεν τα μπορώ αυτά. Βέβαια, οι έρευνες δείχνουν ότι εμείς αργούμε. Οκ, εντάξει. Οπότε να βρίσκουμε συντρόφους με υπομονή. Αυτό θα πω εγώ.

0: 949. Μόνο επιτυχίες είναι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Κάπως έτσι νερό έφυγε η πρώτη μας ώρα και πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή μετά το σύντομο break, να σου πω ποιο είναι αυτό το ελληνικό νησί που αποθεώνουν οι Ιταλοί. Ποιος είναι αυτός ο ξεχωριστός προορισμός αυθεντικότητας και υψηλής αισθητικής? Είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων που περιγράφεται ως μια πόλη που θυμίζει περισσότερο ιστορικά λιμάνια της Ιταλίας. Για παράδειγμα, όπως η Γένοβα, παρά ένα συνηθισμένο ελληνικό προορισμό. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη Σύρο, η οποία αποκτά μια διεθνή θέση και προβολή μέσα από πολλά ταξιδιωτικά αφιερώματα που γίνονται στην Ιταλία. Σε δημοσίευμα, μάλιστα, με τις Κυκλάδες, η Σύρος χαρακτηρίζεται ως ένα νησί πιο καλλιεργημένο, πιο εκλεπτισμένο και σχεδόν αριστοκρατικό, όπως μας λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Αυτά είναι έτσι, να διαφημίζεται η χώρα μας παντού. Και το χειμώνα, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο το καλοκαίρι. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, αμέσως μετά το break.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
4: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με ένα ζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης!
12: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
13: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
14: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner. Anten. Original concept by Base Grill. Early bird εισιτήρια στο more.com.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
16: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς

0: Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Αχ,
1: όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
6: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.

0: πρόλαβε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
1: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
2: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
1: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
2: Τηλέφωνο 22611 81380.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις 7 θέσιο ή 9 θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
7: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Daily Couscous

0: φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τελικός κούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Πάνω και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πολλούς. Ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Γενικά τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας.
0: Βρισκόμαστε που και που.
1: Πού, σε κανένα σουτ. Έτσι τυχαία.
0: Εντάξει,
1: οκ. Okay.
0: Μου δίθεν.
1: Οκ.
0: Για να δροσιστούμε, να πάρουμε το παγωτάκι μας.
1: Να κάτσετε με το καβεδάκι σας εκεί πέρα. Να κάτσετε με το καβεδάκι σας.
0: Ο μεγάλος ο Γκράντι, να ξέρεις, έχει καφετέρια.
1: Το ξέρω, βέβαια. Μα γι' αυτό το λέω. Το ξέρω.
0: Ωραιότατα. Κάνεις τα ψώνια σου, τρως και ένα παγωτάκι.
1: Τροσίζει.
0: Και είσαι ωραιότατα. Έχεις τη μάσκαρντ, ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό.
1: Έτσι.
0: Και επίσης με τη μάσκαρντ θέλω να σου πω ότι συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και για μεγάλες κληρώσεις. Να ξέρεις.
1: Εγώ το ξέρω, δεν το ξέρεις.
0: Εγώ το ζω.
1: Το ζεις, ακούω.
0: Το ζω. Δεν έχω κερδίσει, βέβαια.
1: Άμα κερδίσεις όμως, θα ξέρεις ότι θέλω να λέω ότι είναι στημένο. Οπότε αναγκαστικά θα κληθείς να δώσεις το δώρο σου σε μένα.
0: Γιατί εσένα, γιατί δεν είναι στημένο και αν είναι μόνο σε μένα.
1: Γιατί θα δείξεις έτσι ότι δεν είναι στημένο. Καταλαβαίνεις.
0: Άρα το ίδιο προτείνω να συμβεί εάν κερδίσεις κι εσύ.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο. Μια χαρά το ίδιο.
1: Εγώ είμαι καινούργια στην εκπομπή γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν τρέπεσαι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Τζάκι Ο και εμείς επιστρέφουμε. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ελεάνα Βραχάλη. Μιλάμε για πάρα πολλά και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Πια ένα τραγούδι που.
1: Γαμοτράγουδο.
0: Ναι, θα μπορούσα να πει το ναι.
1: Το γαμοτράγουδο είναι.
0: Έχει πει το ναι όμως. Μετά το γάμο. Το...
1: Είναι αραβωνοτράγουδο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γαμοτράγουδο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το βάλει και στο. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια τάση διεθνώς προς τα νησιώτικα και αυτούς τους ήχους.
1: Διεθνώς.
0: Ναι. Πώς είναι στο Billboard 12.
1: Εντάξει, ρε Παναγιώτη, είναι ο ελληνισμός όξο υπάρχει. Το στοιχείο καλά, του είναι. Πολύ δυνατό.
0: Γιατί δεν πήγε η Αναβίση.
1: Πού δεν πήγε η Αναβίση.
0: Δεν πήγε στο Billboard στι πωλήσει ποτέ.
1: Γενικά εννοεί τη ζωή τη.
0: Δεν μιλάω όταν έβγαλε το τραύμα βρεμωρό μου, όταν έβγαλε τη διεθνή τη πλευρά. Το Everything I Am. Το Everything I Am ήταν στα
1: Eurovision.
0: Το άλλο που είχε βγάλει.
1: Γιατί
0: το Call Me.
1: Γιατί δεν ήταν ελληνικό ήχο. Καταλαβαίνεις.
0: Η Αναβίση ήταν αγάπη.
1: Ναι, αγάπη, αλλά είναι Call Me, I'm feeling solo, είσαι στο αίμα. Ήταν η Αναβίση πάντα, ήταν κάτι πιο αναπτυκτικό. Δηλαδή, μην κοιτάς, δεν σου μιλάω, αν ήταν το τραύμα, α πούμε, θα πήγαινε πολύ περισσότερο από το Call Me. Κατάλαβε που το λέω.
0: Όχι. Και δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω.
1: Κάνεις εμένα έτσι το
0: δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να μην το πιστεύω. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πανέξυπνος. Και επίσης. Αυτό θέλω να σου πω. Και είναι και πολύ ταλαντούχος. Και πήγε, ρε παιδί μου, 100% ελληνικά. Δεν πήγε δηλαδή να προσαρμοστεί σε ένα ξένο ήχο, καταλαβαίνεις. Έδωσε το ελληνικό στοιχείο στο 100%. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε αυτό φαίνεται ότι περνάει έξω. Και στον, δηλαδή οι Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό δεν θέλουν να ακούσουν έναν ήχο ο οποίος είναι ξενόφερτος. Τον οποίο εμείς τον παίρνουμε απ' έξω και τον βάζουμε στα δικά μας. Οπότε εξούδεται ότι πήγε τόσο καλά.
0: Από όλους τους άλλους Έλληνες που προσπαθήσαν κάτι στο εξωτερικό.
1: Άνα μαναγιά σου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, υπόλοιποι του εξωτερικού προσπάθησαν να φέρουν το έξω και μετά να το πάνε έξω και σκασίλα του. Αφού το έχουν το αυθεντικό του.
0: Και τι να το δει
1: έξω. Αυτό τι θέλουν, τη ρέπλικα, σωστά. Άρα έχω δίκιο.
0: Εν μέρη.
1: Ευχαριστώ.

0: κουσκούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
9: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
9: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
10: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
9: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
10: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
11: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
12: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ,
0: ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
16: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσιν στην παρέα σου. Εδώ είμαστε στα μέσα τη εβδομάδα 22 του Ιουλίου.
1: Έχω κινήσει πάλι, έχω
0: κινήσει. Καλή, μια χαρά είναι.
1: Έχω κινήσει από το γέλιο. Έχω κινήσει από το γέλιο, πλέον. Από τη καναμπάνια θα κάνει.
0: Όχι.
1: Όχι. Άμα δεν είναι αμοργό, δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνω.
1: Άμα δεν πατήσει θάλασσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Τώρα που είχαμε πάει στην Ιταλία για τον Μπρούνο, είχα πάει μία μέρα από τις δύο που ήμασταν. Πήγα, έχει ένα πολύ ωραίο thermal spa. Και πήγα και έκανε πισίνες μπάνιο.
1: Είδες και την Άνση στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: ήταν,
1: πέρασε...
0: η Νάνση, ήταν στην Ελβετία, στο Λουγκάνο.
1: Ναι, αλλά πέρασε από την Ιταλία. Όμως.
0: Πέρασε τη μέρα που ήμουν εγώ στο σπα. Δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Αφήσει το σπα.
1: Είσαι με τα καλά, σου αποθέσει το σπα.
0: Ενώ την Άνση την είδα και χτες. Ναι. Αχ, να σας πω τι έπαθα χτες. Απών καντάδε και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, άκου να δεις τι με βρήκε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα με τα δόντια μου γενικότερα. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, το ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχω καλή ποιότητα δοντιών.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαι μόνιμα σε ένα δοντίατρο και ευτυχώς η κολλητή μου είναι δοντίατρος. Mm. Είχα λοιπόν το εξής πρόβλημα. Είχα ένα δόντι που έπρεπε να κάνω απονεύρωση. Mm. Ξεκινάμε, το δόντι συνήθως έχει 2 με 3 νεύρα.
1: Έλα, ναι, έτσι. Συνέχισε.
0: Κάνουμε απονεύρωση το ένα τέτοιο, το άλλο δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί είχε ασβεστοποιηθεί. Οπότε πήγα χτες μετά την εκπομπή σε ένα ενδοντολόγο.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι, παρακαλώ, κύριε Νεκτάρη. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, έχει ειδικά μηχανήματα και μικροσκόπιο για να μπορέσει να το κάνει. Είναι επέμβαση κανονική.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου μου, έκανε 4 ώρες μετά μου φύγει η νάρκωση. Ξέρω. Γιατί μου έκανε νάρκωση παντού. Δεν ένιωθα το μισό μου πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μαρτύριο. Γενικότερα προσέχετε τα δόντια σας. Εγώ θα σας το πω που και εγώ προσπαθώ να το προσέχω. Εγώ φταίει και η ποιότητα των δοντιών μου. Τι να κάνουμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου. Mm.

0: εμένα, αλλά το μπζ, εμένα από παιδί. Λόγω του ότι έχω παιδικό τραύμα με του οδοντίατρου, με ενοχλεί. Κατάλαβε.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι. Εγώ έχω ένα θέμα με τα δόντια μου. Έχω σχετικά καλή ποιότητα δοντιών και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα κάνει σφράγισμα. Mm. Και κρατούσα, ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές τρυπούλες που χαλάνε, επειδή μου τα δόντια, όπως και αν το κάνεις μεγαλώνοντας.
0: Και τα περίμενε να γίνουν από νεύρος.
1: Όχι, και με λέγαμε, επειδή μου εντάξει, αντέχει ακόμα. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να τα σφραγίσω πια. Mm. Δεν γινόταν δηλαδή. Οπότε για να μην φτάσω σε σημείο να κάνω από νεύρος κλπ. Έλα όμως που εγώ με τα σφραγίσματα δεν έχω καθόλου καλή σχέση και δεν τα κρατάει το δόντι μου καλά. Γιατί δεν έχω τόσο καλή ποιότητα και πάστε και για να συνέλθει το δόντι μου μετά από ένα σφράγισμα χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δεν μπορώ.
0: Εγώ που έχω χάλια ποιότητα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, συνέρχεται.
1: Εμένα δεν συνέρχεται. Κοίτα, νιώθω κατευθείαν το σφράγισμα, αλλά έχει μου χτυπήσει στο νεύρο. Οπότε αυτό για να μπει σε μια διαδικασία να μπορέσω να φάω από εκείνη την πλευρά ξανά και να μπει όλο αυτό, θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
8: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
9: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
8: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
9: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
8: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
9: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 3071.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
17: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
18: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
18: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
20: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
20: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Solus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
25: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
22: Τούρτα και μετά απόλαυση.
26: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, είναι ο Τέλικος Κουζίνας στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Γουίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε ακριβώ παρέα. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση τη σωματική μα
0: κοινότητα.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν τρώω ζάχαρη και γι' αυτό πάω στο μασούτι και γι' αυτό παίρνω όλα αυτά που δεν έχουν ζάχαρη. Είναι sugar free, παρακαλώ πάρα πολύ, όπω και παγωτά.
0: Sugar free.
1: Sugar free. Και είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Μην στε κάνουμε στο δωμά και βιολογικέ επιλογέ μασούτι. Πηγαίνετε, παίρνετε, ψωνίζετε ό,τι ακριβώ εσεί θέλετε. Και γουστάρετε και έχετε πάντα τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνετε έκπτωση και μάλιστα με τα περίοδια ειδικής ειδικής σας,
0: ειδικής ειδικέτας,
1: ευχαριστώ, έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα, άρα ένα από πιο κοντά στα 6 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψα και το λέω πιο πολύ και για εσάς. Εγώ, όπως ξέρεις, κάνω μία ανακαίνιση κάτω στην Αμοργό, ρε παιδί μου, στο σπίτι κτλ. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες και έψαχνα να βρω κάτι που να μοιάζει, ρε παιδί μου, με γκαζόν. Έχει ένα εκπληκτικό συνθετικό γκαζόν, η Βιοκαρπέτ, που είναι σαν χαλί.
1: Αλλά
0: είναι. Δεν το καταλαβαίνεις, υπέροχο.
1: Το ξέρω.
0: Σου λέω για τη Βερά. Τι το ξέρω, δεν μου το έχεις πει όμως. Το ψάχνα μόνος μου, Κακομοίρης.
1: Δεν σου είπα να πάμε, παιδάκι μου.
0: Μου το έπεσε, αλλά δεν μου πεις ότι έχει αυτό το πράγμα που βρήκα το πολύ ωραίο.
1: Αλλά γιατί εκεί που γυρνούσαμε στα χωριά δεν είδες το τέτοιο.
0: Το είδα, αλλά δεν μου το έχεις πει εσύ.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι, και επίσης έχει και επειδή τώρα είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε, έχει η Βιοκαρπέτ Carpet Cleaning.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω ότι το έχει αυτό. Δεν είναι βέβαια για όλους τους νομούς. Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα και Αχαΐα είναι. Αλλά το έχει.
1: Ναι.
0: Και εκείνα και εσύ είναι ένα δώρο χαλιά τώρα, άμα πας και ψάξεις.
1: Εγώ τα ξέρω όλα αυτά.
0: Δεν μου τα έχεις πει όμως.
1: Δηλαδή,
0: άμα δεν τα συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Εμείς, εγώ δεν τα συζητάω με τους άλλους τους
1: χριστιανούς. Αν
0: θέλει ένα άνθρωπο να πάρει να τα βρει.
1: Ρε, εγώ δεν σου πω ότι ψάχνω χαλιά και μόλις θα πάμε μαζί στη Βιοκαρπέτ. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ όλα αυτά τα υπόλοιπα και να μην ήξερα τα. Καταλήξαμε να τη λύγεις εσύ σε ένα χαλί.
0: Μπράβο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπώ.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, και στέλνει τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στο 2005.
0: 21 χρόνια πριν.
1: 21, ναι, εντάξει, σιγά τώρα. Όπου φοβερό, πολύ 21. Anyway, λοιπόν, στο 2005 θα σε πάω σε γυναίκα καλλιτέχνητα. Με τους στίχους και τη μουσική να τους έχει γράψει ο Γιάννης Τίνκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι.
0: Τις ώρες που θα έρθω.
1: Όχι. Μήπως σε χάσω. Mm. Και απομείνω μισή. Μα δεν μπορώ να σε φτάσω. Δεν μ' αφήνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Με συντροφιά, τη μοναξιά και λαχτάρα τρελή. Μου λείψες πολύ. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Μα εσύ, πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά.
0: Πέρασαν τόσες εβδομάδες και εσύ πουθενά.
1: Κάθε στιγμή.
0: Πάει αυτό το.
1: Κάθε στιγμή.
0: Μια γιορτή.
1: Μια φυλακή.
0: Ναι.
1: Η γιορτή, αφού λείπει, ρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει.
1: Που κρατάς το κλειδί. Πάρε με από εκεί.
0: Πάμε ξανά το δεύτερο κουπλέ.
1: Από το δεύτερο θες?
0: Ναι.
1: Πέρασαν τόσες εβδομάδες.
0: Πέρασαν τόσες εβδομάδες.
1: Μα εσύ πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά. Κάθε στιγμή.
0: Μπαλάντα είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μην τέμπο ή dance.
1: Dance.
0: Dance. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Όχι, πέρασαν τόσα καλοκαίρι αυτό.
1: Όχι. Γυναίκα καλλιτέχνη, σου ξέρω.
0: Ναι, γυναίκα. Γιάννης Τίνκας.
1: Είχε κυκλοφορήσει και από τη Heavy Music, αν κάνω λάθος. Αν σε βοηθάει αυτό.
0: Δεν με βοηθάει, όχι. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι σήμερα, είναι στα ντουζένια της.
1: Στα ντουζένια της, όχι.
0: Τραγουδάει. Σε πρωτοκλασάτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν εμφανίζεται καν σε μαγαζιά.
0: Α.
1: Όχι, όχι. Δεν, αλλά τότε είχε κάνει χαμό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα δεν είναι εδώ, κοντά.
0: Δεν είναι
1: στην Ελλάδα. Πάει, έρχεται, ναι.
0: Μάρο Λίτρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν την ξέρω.
1: Την ξέρεις.
0: Για πες ποιο είναι.
1: Θα στο πω αλλιώς το τρόπο, ναι. Εντάξει. Φοβάμαι μήπως σε χάσω και απομείνω μισή.
0: Καλομήρα. Φοβάμαι μήπως σε χάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Απομείνω μισή. Να δεν μπορώ να σε χάσω.
1: Έχουμε όλο το ραδιοφωνικό αέρα.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω. Ναι. Δεν το νομίζεις, όχι.
1: Όχι.
0: Φοβάμαι μήπως. Πες το.
1: Μου λείψες πολύ.
0: Κι όλο. Περιμένω, περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο.
1: Περιμένω.
0: Πού τη θυμήθηκε την Καλομήρα, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν είχε κάνει χαμό ότι την Καλομήρα μου το κι όλο περιμένω.
0: Και με άλλα.
1: Και με άλλα.
0: Μαρίδια με τυρί.
1: Αυτό ήταν στο film story, ρε Παναγιώτη.
0: Από την γνωρίσαμε, ρε φίλε.
1: Από την προσωπική τη δισκογραφία.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδου και κάνει σαφάρι σε επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε. Και λίγο από καλομήρα παίξαμε.
0: Τα ακούσαμε όλα.
1: Τα ακούσαμε όλα, τα ακούσαμε και αυτό δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Εν τω μεταξύ, εμένα πάρα πολλοί κόσμοι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Δεν Παναγιώτη, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο που ψάχνουμε να βρούμε κάπου να μείνουμε στο Μοργό. Όχι. Λέω, πώς μπορώ να σε βοηθήσω, δηλαδή, τι να κάνω να το γεννήσω. Πες εκεί στους δικούς, δεν τους πω να βγάλουν τους ανθρώπους που έχουν μέσα για να βάλουν εσένα. Το θυμήθηκες 20 του Ιουλίου.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τι να έχει, ρε, λένε, άμα φτάναμε 20 Ιουλίου και είχαν κενά δωμάτια, οι άνθρωποι θα πρέπει να το κλείσουν. Τώρα αντικειμενικά.
1: Σωστό,
0: δηλαδή, δεν μιλάμε ότι έχουν ένα μήνα μπροστά τους, μιλάμε ότι έχουν λίγες μέρες. Αν αυτοί είχαν κενά, μιλάμε για καταστροφή, γιατί ο τουρισμός.
1: Εντάξει. Ψάχνω να βρω τώρα το μεταξύ, γιατί μου έλεγε μια φίλη μου ότι θα έρθει στην Αμοργό.
0: Μάλιστα.
1: Για περάσει να δω...
0: Ο Χρήστος Μάστρας ήταν στην Αμοργό.
1: Ήτανε.
0: Είναι στην Αμοργό.
1: Για να σου πω, ρε παιδί μου, γιατί μου είχε πει πού θα μείνει.
0: Ναι.
1: Να μου πεις εσύ
0: αν είναι καλά.
1: Αν είναι πολύ ωραία από εκεί πέρα αυτό.
0: Ωραία.
1: Και στον Άγιο Παύλο.
0: Ωραία, το λέω. Ωραία, είναι και στο καινούριο. Διαθέτει μια πολύ ωραία μονάδα, καινούργια εκεί.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610 26574.
0: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σύντα.
10: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
10: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611 81 380.

0: Τέταρτο ημιώρο εκπομπή. Η Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
0: Ναι. Είναι στην Αμοργό.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Α, και τώρα με το κορίτσι του.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί για να σου πω.
1: Γιατί δεν είσαι εκεί, Παναγιώτη μου?
0: Γιατί δουλεύω. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Τόσο πολύ σε έχει περάσει η ζέστη. Γιατί δεν πας καλά. Πας καλά. Θα αυτήν την ζευγαρά.

0: Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Ο οποίος τελείωσε το σχήμα με την Ριελ Νίδου. Ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις στο Φαντασία.
1: Η Ριελ Νίδου κάνει σαφάρι μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ελλάδα. Στην Ελλάς.
0: Κοίτα, πάνε... η Ριελ Νίδου έχει φουλ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Live από εδώ, από εκεί, παραπέρα γίνεται ένας χαμός.
1: Παίρνει και το αγόρι της μαζί. Και...
0: δεν ξέρω, δεν είμαι μαζί.
1: Καλά, τα γράφει, τα ανεβάζουν στα social media.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τα παρακολουθώ.
1: Ούτε εγώ τα βλέπω στα ειδήσια.
0: Ούτε εγώ τα παρακολουθώ, τα παίρνει μαζί, με δουλεύει.
1: Αφού τα βλέπω, τα ανεβάζουν στα ειδήσια. Τα ειδησιογραφικά παρακολουθώ.
0: Με το μεταξύ, με παίρνουν εμένα την αμοργό μου, λένε η κουμπάρα σου είναι στο κουφονίσι. Είπα, ποια είναι η κουμπάρα μου που είναι στο κουφονίσι. Νομίζω τη Λία. Αλλά εννοούν τη Φουρέιρα, επειδή βαφτίσαμε μαζί τον, το παιδί.
1: Η Ελένη πάσαν στην Πάρο, τώρα που ήμουν
0: και
1: εγώ.
0: Ήταν και στο κουφονίσι τώρα, γιατί στη κάτι έβγαλε φωτογραφία κτλ. Και μου στέλνουν από την αμοργό μου, λένε έχει. Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν με παίρνει κάθε μέρα η κοπέλα να με ρωτάει.
1: Ήταν στην Πάρο την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει κι εγώ.
0: Τώρα θα πρέπει να γυρίσει, γιατί 27 έχει τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστά, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο υποδεχόμαστε Λεάνα Βραχάλη εδώ στο Daily Couscous. Και 12 η ώρα βγαίνει και το Bitcast στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μπείτε, κάνετε τα απαραίτητα. Αν δεν έχετε
1: like, subscribe, subscribe, παιδιά τα πάντα.
0: Το καμπανάκι, όλα.
1: Χτύπα κι άλλο.
0: Θα τα αντέξω, δεν είναι έτσι. Απλά θα παλέψω.
1: Δεν είναι Λεάνα Βραχάλη αυτό, αλλά οκ.
0: Δεν πειράζει. Θα ακούσουμε όλα τα υπόλοιπα που έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
13: Πίτσα Ελδόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
13: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
13: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Songs Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
21: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22 61 0 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, δεν λένε κάποιοι σοφοί άνθρωποι. Ήρθε λοιπόν αυτή η Τεταρτίτσα. Είμαστε εδώ στις επάλξεις, στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα μαζί σας, σαν δροσιστικό κοκτέιλ είμαστε. Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Τετάρτης. Ελάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σήμερα δεν έχουμε τηλεοπτικά. Έχουμε ένα θέμα που άπτεται της, νομίζω, όλων μας, στην ψυχολογία μας. Το έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει με το μυαλό μας, το έχουμε συζητήσει με φίλους μας, έχουμε κάνει μια συζήτηση όλοι για αυτό το ζήτημα. Αν τελικά το καλοκαίρι, όπως ακριβώς το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, είναι η καλύτερη εποχή για να μπούμε σε μια σχέση, προσέξτε, όχι να ερωτευτούμε, να κάνουμε σχέση σοβαρή, δηλαδή το καλοκαίρι είναι η εποχή αυτή, ή μπορεί να αποδειχτεί όλο αυτό ναρκοπαίδιο και δεν πρέπει να κάνουμε σχέσεις, αλλά να είμαστε έτσι ελεύθεροι, ανέμελοι και από εδώ και από εκεί και όπως, ρε παιδί μου, τύχει το πράγμα. Τι λένε λοιπόν οι μεγαλύτεροι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι σε θέματα σχέσεων για να μην εξελιχθεί το καλοκαίρι μας σε ναρκοπαίδιο όσον αφορά τις ερωτικές μας σχέσεις? Όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα και από την καλή και από την ανάποδη και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας προσκαλώ σε ένα δίωρο που θα κάνει τη Δετάρτη μας σήμερα πολύ διαφορετική. Μείνετε μαζί μας.

Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Και όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και οι μέρες έχουν μεγαλώσει και ο ζεστός καιρός είναι εντάξει, στα φόρτε του, υπάρχουν βόλτες, υπάρχει κινητοποίηση, υπάρχει έτσι γενικότερα μια εξόρμηση. Πιθανότατα κάποιοι από εμάς να ερωτευόμαστε ή να περιμένουμε μια νέα ερωτική συνέβρεση, ένα νέο έρωτα μέσα στο μυαλό μας. Όπως και αν εξελιχθεί όμως το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με μια έρευνα του Time, τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς τα πιστεύουμε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να απομυθοποιήσουμε τους καλοκαιρινούς έρωτες για να έχουμε και λιγότερες απογοητεύσεις. Για να δούμε τι θα μας πούν οι μεγαλύτεροι κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι σε θέματα ερωτικών σχέσεων σήμερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Σύμφωνα λοιπόν με τους μεγαλύτερους και τους πιο δημοφιλείς ειδικούς ψυχολόγους σε θέματα σχέσεων και βεβαίως σε ένα τομέα ερωτικών σχέσεων, το καλοκαίρι μπορεί να εξελιχθεί, όπως λένε αυτοί οι πολύ έτσι σοφοί άνθρωποι, σε ναρκοπέδιο. Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, κινητικότητα και πυροδότηση συναισθημάτων, αλλά ένα φλάτ αποτύπωμα που συνήθως οδηγεί σε μία απογοήτευση. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει διεξαχθεί μέσα στα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι όχι μόνο το καλοκαίρι δεν ευνοεί τη δημιουργία νέων ερωτικών σχέσεων και σταθερών, αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει πράγματα που δεν θα οδηγήσουν σε μια σταθερή σχέση. Και από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Από τις γεννήσεις. Οι περισσότερες γεννήσεις βρεφών συμβαίνουν τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά κατά τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες ενός έτους και πολύ λιγότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως μέχρι τώρα όλοι πιστεύαμε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
3: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
2: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
3: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
2: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
3: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
2: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
3: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
17: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
17: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
18: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
17: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
18: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
17: Τηλέφωνο 2261-300-770.
19: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
20: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
19: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
20: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
19: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
20: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφόρ. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

0: πράγματα.
1: Ενδεχομένως, φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε για την έρευνα αν το καλοκαίρι μπορεί να δημιουργήσουμε μία σταθερή σχέση ή όχι, φαίνεται ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να υπάρχει βέβαια περισσότερο αυτό το κομμάτι της γνωριμίας, να είναι πιο εύκολο, γιατί είμαστε όλοι πιο περισσότερες ώρες έξω από το σπίτι, αλλά έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις ουσιαστικές. Ανεξαρτήτως τώρα εποχής, αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας, άνοιξη ή φθινόπωρο, αυτό δεν παίζει ρόλο, οι άνθρωποι επιλέγουν τη σύγκλη ζωή γιατί μπορούν να τα βρουν πιο εύκολα με τον εαυτό τους και λιγότερο με έναν άλλον άνθρωπο. Το 57% των ελεύθερων ανθρώπων έξω θέλει να παραμείνει ελεύθερο, γιατί δεν καλύπτεται από σημερινούς επιφανειακούς δεσμούς. Το περίεργο όμως, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι οι ερωτηθέντες αναρωτιούνται και θέλουν το ίδιο πράγμα, πιο βαθιές ουσιαστικές σχέσεις. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται μεταξύ τους, αφού θέλουν ακριβώς το ίδιο, και βρίσκουν πάντα ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε μία σχέση και μετά ο ορίζοντας είναι πολύ λίγος και πολύ χαμηλός μες στο μυαλό τους και δεν τις εξελίσσουν σε πιο σοβαρές?

Μεγάλα ερωτήματα θέτουμε σήμερα σχετικά με το πόσο ερωτική εποχή είναι το καλοκαίρι και πόσο ευνοεί τις σταθερές ερωτικές σχέσεις. Και φαίνεται ότι δεν τις ευνοεί καθόλου, σύμφωνα με πολύ σημαντικές έρευνες που έχουν γίνει. Γιατί η γνωριμία με ένα πρόσωπο έχει γίνει πολύ δύσκολη τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι εστιάζουν στις οθόνες και όχι να έχουν σύνδεση με τον απέναντί τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να αποτραπεί, γιατί έχει γίνει μία μόδα και ένα κόλλημα και ένας εθισμός. Ακόμα και το 12% των γνωριμιών που γίνονται μέσα από συγκεκριμένες φόρμες διαδικτυακές που ευνοούν τις γνωριμίες, μόνο κάποια ελάχιστα πρόσωπα μπορούν να δημιουργήσουν κάποια υγιή σχέση μέσα από αυτές τις πλατφόρμες.

Την ίδια ώρα που μιλάμε λοιπόν για μη σταθεροποίηση ανθρώπινων ερωτικών σχέσεων μέσα στα καλοκαίρια, υπάρχουν τοξικά μοτίβα συμπεριφοράς, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που ονομάζουμε εξαφάνιση, που οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερες απογοητεύσεις, γιατί σε αυτά τα κινητά, σε αυτές τις πλατφόρμες, όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι μπορεί να είναι μία από τις πιο σεξι εποχές για να κάνεις γνωριμίες, αλλά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα προοπτικές μίας μακροχρόνιας, μακροπρόθεσμης σχέσης, γιατί η φθινοπορεινή και έτσι χειμωνιάτικοι μήνες ευνοούν περισσότερο τη σταθερότητα στους ανθρώπους, γιατί εκεί ο άλλος, το έχω ξαναπεί, η πρωτοχρονιά δεν είναι 1η Ιανουαρίου, η πρωτοχρονιά είναι 1η Σεπτεμβρίου για τον κόσμο, γιατί εκεί ο κόσμος ξαναμαζεύεται και προσπαθεί να οργανωθεί για το χειμώνα. Και είναι κάτι που μέσα στο μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου δημιουργεί όλη αυτή την αιστεία που έχει να κάνει και με τη σταθερότητα. Οπότε πιο σταθερές σχέσεις δημιουργούμε συνήθως τους φθινοπορεινούς μήνες και λιγότερο τους καλοκαιρινούς.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Ωχ, μου την έσπασε.
0: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς?
0: Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
2: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
3: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
2: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
3: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
11: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
12: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
11: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
12: Τηλέφωνο 22611-81380.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
17: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
17: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
18: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
20: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
21: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
20: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
21: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
22: Party.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Sonus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Καλοκαιρινοί έρωτες και αν ευνοούνται μέσα στο καλοκαίρι, η απομυθοποίηση έρχεται λοιπόν μέσα από πολύ σπουδαίες κοινωνικές έρευνες που μας δείχνουν ότι το καλοκαίρι δεν είναι ιδανική εποχή για να σταθεροποιηθεί μια σχέση. Αφήστε που το καλοκαίρι από τα ζευγάρια που κάνουν διακοπές, και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία έρευνα, το 50% ή μαλώνει κατά τη διάρκεια των διακοπών ή γυρίζει έχοντας μέσα στο μυαλό του ακόμα και το διαζύγιο. Και αυτό δείχνει ότι όλα όσα καλύφθηκαν μέσα στο χειμώνα, όσα κρύφτηκαν κάτω από τα χαλάκια, όσα τα ξεπέρασαν οι άνθρωποι λόγω της καθημερινής ρουτίνας του χειμώνα, φαίνεται το καλοκαίρι ξεσκεπάζονται, γυμνώνονται, και όπως ακριβώς βγαίνουμε με τα μαγιό μας στη θάλασσα και φαίνονται όλες οι ατασταλίες του χειμώνα, έτσι ακριβώς φαίνονται και όλες αυτές οι τριβές, όλα αυτά τα προβλήματα του χειμώνα τα οποία δεν τα λύσαμε, και το καλοκαίρι έρχονται να μας τα δείξουν και να μας τα δείξουν ακόμα πιο έντονα.

Οπότε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, σήμερα Τετάρτη μιλάμε για τους καλοκαιρινούς έρωτες που δεν στεριώνουν και για το πόσο η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια εξειδανικευμένη περίοδος για να ερωτευτούμε, αλλά όχι ουσιαστικά. Είναι μια περίοδος για να φλερτάρουμε, είναι μια περίοδος που συνοδεύεται από την ανεμελιά και το σεξ και την διασκέδαση, αλλά δεν συνοδεύεται και από τη σταθερότητα. Οπότε ελάχιστοι άνθρωποι το καλοκαίρι έχουν μέσα στο μυαλό τους να κάνουν μια σχέση που θα τη σταθεροποιήσουν και για το χειμώνα.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι του έχω νέα, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις και έχουμε και μηνύματα από εσάς για τους καλοκαιρινούς έρωτες. Κάποιοι γράφετε ότι οι καλοκαιρινοί έρωτες είναι ένα ψέμα, κάτι που έχουμε εξευγενικεύσει όντως μέσα στο μυαλό μας, και όπως ακριβώς το αποτύπωσε σε εκείνη την υπέροχη, σε εκείνο το υπέροχο τραγούδι ο Μιχάλης Ρακιτζής με τη Σοφία Αρβανίτη στα φωνητικά, το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό το τραγούδι το έχει αποτυπώσει τέλεια. «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και για αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς». Οπότε νομίζω ότι έχει πει όλα μέσα σε αυτό το τραγούδι. Έχει κάνει όλη την κοινωνική ανάλυση αυτό το τραγούδι, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
11: Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Όσο για κάποιους που μου γράφετε ότι έχετε ερωτευτεί το καλοκαίρι, έχετε επισημοποιήσει τη σχέση και τώρα είσαστε ζευγάρι, είσαστε αυτή η πολύ ωραία, έτσι, πώς το λένε, στον κανόνα, ναι, η εξαίρεση. Πολύ σωστά, η εξαίρεση σε ένα κανόνα που θέλει τα πράγματα να εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Πάντως είναι χάρμα οφθαλμών όταν πηγαίνεις το καλοκαίρι έτσι σε νησιά και σε ωραίους τουριστικούς τόπους να βλέπεις αγαπημένα ζευγάρια, αγκαλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτή η εικόνα. Όσο και μου τη δίνει το χειμώνα μέσα στην πόλη, το καλοκαίρι δεν ξέρω, τα βλέπω αυτά τα όμορφα νεαρά ζευγάρια να κάνουν τις βολτίτσες τους στις παραλίες, αγαπημένα, όμορφα, νέα, γεμάτα ζωή, γεμάτα προσμονή στα μάτια. Που πραγματικά είναι μια άκρος καλοκαιρινή εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ το καλοκαίρι χωρίς να βλέπω ερωτευμένους ανθρώπους.

καλοκαίρι και έρωτας πάνε μαζί. Και τα ερωτικά έτσι, τραγούδια του καλοκαιριού είναι πάρα πολλά. Έχουμε και πολλά μέσα στο μυαλό μας. Η εικόνα της καλοκαιρινής Ραστόνης που συνοδεύεται και από ένα καλοκαιρινό έρωτα είναι η απόλυτη εικόνα της καλοκαιρινής ευτυχίας. Εύχομαι σε όλους πάντως, αν είστε μόνοι και αν πάτε διακοπές, να νιώσετε ένα σκύρτημα. Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάταση την ψυχολογική γενικότερα από το χειμώνα που έχουμε περάσει όλοι το δύσκολο.

Αυτά λοιπόν με τους καλοκαιρινούς έρωτες και με την τάση εξειδανίκευσης των καλοκαιρινών ερώτων. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου Έχω Νέα. Πολύ σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι σήμερα η Τετάρτη λίγο περίεργη. Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα και νομίζω ότι από την επόμενη και μετά θα ξεκινήσουμε όλοι τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις. Εύχομαι σε όλους να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να είστε πιο ανέμελοι και για όσους εργάζεστε και αυτή την εβδομάδα και την άλλη και δεν προβλέπονται διακοπές, δεν πειράζει, όλα στο μυαλό μας είναι. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου, σε Έχω Νέα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Δεν κλείνουμε χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά!

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
11: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
14: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
13: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
14: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
13: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
14: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου.
16: Και
15: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Solus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Jazz Music, εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Μίστερ Σπάκη, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με τα τελευταία hits, με αυτά που γουστάρεις να ακούς, με αυτά που η μουσική δεν βάζει όρια, γιατί έτσι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Ελληνικά, ξένα, hip hop, rap, trap, ό,τι θέλεις θα το ακούσεις, αρκεί να είναι επιτυχία. Δε σου, κάτσε αναπαυτικά, δε σου, γιατί δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Εδώ θα μείνεις και πάμε να ξεκινήσουμε.

Και θα ξεκινήσω με νέα διεθνή, γιατί πάνω απ' όλα ένα πράγμα μας χαρακτηρίζει, είναι αυτό. Η Lana Del Rey λοιπόν δεν ετοιμάζει πλέον μόνο ένα άλμπουμ, αλλά δύο. Το πρώτο έχει τίτλο Stove, ενώ αποκάλυψε ότι δουλεύει παράλληλα και πάνω σε ένα companion άλμπουμ που περιέγραψε ως Beautiful. Η Lana έχει αλλάξει αρκετές φορές τίτλο και κατεύθυνση στο project, οπότε οι fans περιμένουν να δουν ποια τραγούδια θα καταλήξουν τελικά σε κάθε δίσκο. Το βέβαιο είναι ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ πλούσιο και νέο μουσικό έτσι, κεφάλαιο για τη Lana Del Rey. Just Music, εδώ είσαι.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3:30.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81 380.
4: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
5: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
4: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
5: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
4: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
5: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
4: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
5: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
15: μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
16: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
16: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
16: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

θα σε πάω στη μουσική γενικότερα και θα μιλήσω για τα streams. Η μουσική κατανάλωση λοιπόν συνεχίζει να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Σύμφωνα με την έκθεση της Luminate, στο πρώτο μισό του 2026 καταγράφηκαν παγκοσμίως 2,8 τρισεκατομμύρια on demand audio streams, από τα οποία τα 732,7 δισεκατομμύρια έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι R&B και το hip hop παραμένουν πρώτα, αλλά Latin και Country ανεβαίνουν γρήγορα με ονόματα όπως ο Bad Bunny, καταλαβαίνετε το λόγο, και η Ella Langley, και να οδηγούν γενικότερα αυτή την αλλαγή. Για να δούμε πώς θα πάμε. Just Music. Είμαι ο Mr. Spy και είμαστε παρέα.

σε άλλα μουσικά νέα. Δεν θα αφήσω να μην σχολιάσω και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σας είπα, στη νέα έκθεση που έκανε Illuminate καταγράφει κάτι που μέχρι πρότινος το συζητάγαμε σε ένα θεωρητικό έτσι, πλαίσιο. Το AI Generated Μουσική συγκεντρώνει εκατομμύρια streams. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Living on Borrowed Time του Breaking Last. Προς το παρόν, λοιπόν, η συνολική επίδραση της τεχνικής νοημοσύνης παραμένει μικρή σε σχέση με τους κανονικούς άρτης, αλλά η παρουσία της και τα δεδομένα σημαίνει ότι η συζήτηση για δημιουργία, δικαιώματα και ευθετικότητα στην ουσία τώρα ξεκινάει.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
2: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
23: Η ώρα είναι 4:30.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
24: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
27: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
28: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
29: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
30: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
29: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
31: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
32: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
33: Όχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
34: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
4: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
3: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
4: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
3: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
4: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
5: Και... πήρες άλλο τόσο απλά.
6: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
8: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
11: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
12: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
13: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
14: brow lamination και lash lift,
15: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
35: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
36: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
37: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 89 377.
38: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

ξεκίνημα δεύτερη ώρα, θα σε πάω στα δικά μα τα μουσικά. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλε αυτέ οι μεγάλε συναυλίε. Ήδη έχουμε δει μεγάλου και αγαπημένου artist και Έλληνε και του εξωτερικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το εξωτερικού κατά βάση είναι στην Αθήνα. Τώρα θα σου πω μεταθυμητό το Edge Festival, Florence and, και The Cure που ήρθαν στην Αθήνα. 14 Ιουλίου, Florence and the Machines και μαζί με Sweat και Holly Hamstone. Ενώ στι 15 ήταν η The Cure, Nothing But Thieves και Matt the Bergenker. Και έγινε ένας χαμός για το alternative pop ή μέχρι το ιστορικό έτσι, βρετανικό pop που συνδυάζουν. Θέλω να σου πω για την Amy Scoobra, θέλω να σου πω για την Ελένη Φουρέρο, θέλω να σου πω για το Θοδωρή Φέρι, θέλω να σου πω για την Ρουνία Καλυμάνη. Γενικότερα έχει γίνει ένας χαμός πλέον με τις συναυλίες. Είναι και ένα καλοκαιρινό δικό μας έθιμο. Μάλλον τίνει να γίνει ένα καλοκαιρινό έθιμο. Just Music εδώ, η Σέιμ, εμείς τα Σπάκ εδώ ακόμα την καλύτερη μουσική.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα συνεχίζουμε διεθνή νέα. Ο Bob Dylan λοιπόν επιστρέφει στην Βρετανία για μια νέα περιοδία 10 συναυλιών. Θα απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και κάμερων στις συναυλίες του και οι θεατές θα τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές κλειδωμένες θήκες. Είναι τρεις νέοι μουσικοί που εισήχθηκαν στην πάντα του Dylan για την περιοδία. Και για να δούμε σε αυτή τη νέα εμπειρία, έχουμε ξανά μιλήσει για μια νέα εμπειρία συναυλιών. Μένει τώρα να τη δούμε.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
1: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη.
1: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε?
4: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
9: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
9: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό.

0: αυτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
0: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
0: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
3: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
3: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
4: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610-26574.
14: Πάμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
15: Παναγιωτόπουλος, Alluen PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
15: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611-81380.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε η Λένα Ζευγαρά. Θα. Επίσης, θέλω να πω ότι λύκαρε και η Κατερίνα Λιόλιου ένα κομμάτι από το επερχόμενο σίγκλ της. Την προσοχή σας, παρακαλώ, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται viral. Και επίσης, ο Γιάννης Οφακίνος, που γράφει τα ούδια της Κατερίνας Λιόλιου, βγάζει και δικό του καινούργιο τραγούδι. Νομίζω λέγεται Ραντεβού στο Εκκλησάκι, αν είδα καλά από το λικάρισμα που έκανε και ο ίδιος. Για να δούμε, έχουμε ξεκινήσει και καινούργια τραγούδια να πηγαίνει η κατάσταση.

Jazz Music, αυτό ήταν λοιπόν. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα, παρέα με την καλή μουσική, με όλα τα τελευταία νέα. Ραντεβού στο επόμενο. Αυτά είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έρχεται. Αν ξεκινάει η ζέστη, ξεκινάνε όλα. Εσείς θέλω να παραμένετε δροσεροί, ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Μέχρι το επόμενο, για χαρά.

0: Just Music. Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-026384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
17: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
19: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
20: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
19: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

0: σπάσατε, παιδιά, εδώ πέρα. Βλέπω χαμό στο Viber. Ωρε συμμετοχέ για την Ισάρα.
1: Μαζεύονται σιγά-σιγά. Ακούσαν εκεί πέρα τζάμπα του Βλεχά και τσακιστήκανε.
0: Τι
1: Μουριέ.
0: Τη Μουρλή δεν λες τίποτα. Δεν χορταίνει το μάτι μου να βλέπει τόσα μηνύματα.
1: Απόλαυσε το, θα κρατήσει και πολύ.
0: Ναι,
1: όπου
0: γιατί
1: να η κλήρωση.
0: Η άλλη εβδομάδα είναι και η τελευταία μας, έχει και την κλήρωση την Παρασκευή. Εντάξει.
1: Άντε, ωραίο το να σου κράτησε.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις τι άλλο όμως θα έπρεπε να κρατάει για πάντα. Ένας ωραίος ύπνος, παιδάκι μου.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Και εδώ είναι που έρχεται η Λίνα Στρομ, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, θα λέγει κανείς, στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου, για να μας μάθει ότι ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα της συνήθειας και αυτό φυσικά έχει τεράστια σημασία στον ύπνο. Οι δικοί μας θα λένε ότι πρέπει να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ, καληνύχτα, και να σηκώνεστε την ίδια ώρα κάθε πρωί και τα Σαββατοκύριακα.
0: Γιατί, παιδιά, μας κάνουν οι γονείς μας όταν είμαστε μωράκια πρόγραμμα? Γιατί ξέρουνε.
1: Ξέρουνε. Ναι, αν κάτι ξέρουν είναι από ύπνους οι γονείς μας, ειδικά οι πατεράδες. Όποτε ακούτε από τις μανάδες γίνει ένα σπίτι, ο πατέρας σου είναι έξαλλος, να ξέρετε ότι είναι στο 8ο όνειρο ο πατέρας. Εντάξει, είναι έξαλλος με αυτά που βλέπει στον ύπνο του. Γιατί τα βλέπει και στο ξύπνιο. Έτσι λοιπόν, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Λίνα Στρομ για να δείτε από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου σε εκπτωτικές τιμές. Περισσότερα στο linastrom.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Ερχόμαστε με το που είμαι και ποιος ξέρει, ποιος θα κερδίσει.
1: Θα το μάθουμε πολύ πολύ σύντομα.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τις πρώτες τους αναμετρήσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Λούμπλιν της Πολωνίας με όλα τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα στην αποστολή εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και τον Φαντρόγγιλεν εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις προκειμένου να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια αναζήτησης playmaker προσέγγισε τον άσο της Real Madrid, Θεό Μαλεντών, με τον Γάλλο να μην είναι διατεθειμένος να αφήσει τη Βασίλισσα.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζει με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη Αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
13: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
14: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
16: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
17: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
21: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
22: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
23: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
22: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
23: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
22: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
23: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
22: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
21: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
13: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος.

0: μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
3: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, Τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο να δουλεύεις το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Νομίζω δεν θα πάψει τα τρεντάρι μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εμφάνιση του Μέση στο Μουντιάλ, η συγκίνηση στο τέλος, το γεγονός ότι χάρισε μια τόσο μεγάλη στιγμή για ακόμα μια φορά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια που έχει ο Μέση, παιδιά, όταν κοιτάει τον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι η ματιά της ελπίδας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα επιστρέψουμε για να δούμε και όλα τα trending βίντεο στο Μουντιάλ, τα οποία τρεντάρουν και αφορούν το καλλιτεχνικό χώρο. Είχαμε, εντάξει, παιδιά, καλλιτέχνες A-class, όχι αστεία. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Έλα.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Τα βίντεο, παιδιά, από το Mundial τρεντάρουν το ένα μετά το άλλο, με τους καλλιτέχνες να έχουν κάνει χαμό και να μην ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε για να ακούμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε Justin Bieber, Madonna, Shakira. Έναρξε από μένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Robbie Williams με τη headliner των Pussycat Dolls, Nicole, την οποία, παιδιά, λατρεύω, δεν μπορώ να πω το επιθετό της, το αποφεύγες και εμένα, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, εκατομμύρια views στις συγκεκριμένες εμφανίσεις και δικαίως θα πω εγώ. Εσείς.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, Alluen PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα. Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
7: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
12: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
7: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
12: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
7: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
13: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
20: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
20: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
20: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
20: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
24: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
25: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρού 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και για όποιον συντονίστηκε και τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Θα σπάσω την καρέκλα μου, παιδιά, στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, θα σπάσω και το κεφάλι μου για να δω πώς τελικά θα είναι τα σχήματα τη νέα σεζόν. Έχουμε ακούσει πολλά. Νομίζω όμως θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα τις επόμενες μέρες. Έχουμε δει μερικά τρέιλερς που ζουκιών να βγαίνουν και μερικά που μαθαίνουμε. Για να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Στη νούμερο 1 εκπομπή των Virals.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και μετά από καύσωνα τα παιδιά θέλουμε ειδικές συνθήκες. Το air condition στους 16 και δικαίως παιδιά έχει γίνει viral στο TikTok το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον κόσμο που λέει «Α, θα πάω στη θάλασσα σήμερα και τελικά μένει σπίτι με το air condition, δεν ξέρω αν σας γίνονται παιδιά στην αρχική σας» και ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
0: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
11: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
10: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
11: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
10: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
11: brow lamination και lash lift,
10: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
11: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
10: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
11: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
10: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
13: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
13: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
13: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
13: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
13: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
13: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Be Viral Radio Show.

Ρακ επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά και σε όποιον είναι γενέθλια σήμερα. Και γιορτή φυσικά. Να πω και ένα χρόνια πολλά, παιδιά, στους Ηλίες και τις Ήλιες που γιόρταζαν 20 Ιουλίου και τους ξέχασα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, Αθηνά Φόκου στα γενέθλια. Τι να πω. Τέτοια κατηγορία ανθρώπου είμαι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες, πολλά νέα, πολλά trends εδώ.

Δυστυχώς, μέσα στην επικαιρότητα, παιδιά τρεντάρουν και πολλά βίντεο στα οποία μας στεναχωρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους της Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και ψυχολογικά για μας, αλλά νομίζω γενικότερα για τους ανθρώπους. Γιατί, παιδιά, ειδικά μέσα στον καύσωνα, αυτά τα ζώα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα σκεφτείτε ότι τα δικά μας κατοικίδια, τα οποία είναι μέσα σε σπίτι, μπορεί να κάνουν μετό από τη ζέστη. Όποιο ζωάκι να βλέπετε, να το αφήνετε έστω λίγο νερό με ξηρά τροφή. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Ειδικός δεν είμαι, αλλά ευαισθητοποιημένη είμαι.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε μισή ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας θυμίσω το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες έρχονται ανάμεσα στο σήμερα. Περιμένω λοιπόν προτάσεις.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθραστα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
7: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
8: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
7: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
8: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
7: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
8: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
7: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
9: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
10: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
9: Τούρτα και μετά απόλαυση.
11: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
12: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
14: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
15: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε.
16: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
21: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
22: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
21: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
20: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
21: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
20: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
23: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
21: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Ένα τραγούδι που δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει καλά αυτές τις μέρες και ελπίζω να το δούμε αύριο στο Throwback Thursday μας είναι η ταινία Φαντασίας από Φίλοι για Πάντα. Και αυτό δυστυχώς έχει γίνει λόγω μιας πολύ κακιάς συνθήκης του γεγονότος ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Λορέντζο, έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Νικήθηκε από τον καρκίνο από μια ασθένεια που δυστυχώς είναι σε όλα τα σπίτια όπως φαίνεται. Να πούμε λοιπόν και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ταυτόχρονα να πάμε να ακούσουμε νοητά στο μυαλό μας την ταινία Φαντασίας και να δούμε αν θα την ακούσουμε αύριο στο Throwback

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Μέχρι αύριο λοιπόν παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, Alluent PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
19: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
18: Ω, σώθηκες.
19: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
18: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
0: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
20: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
0: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
22: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
24: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
25: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
26: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
27: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
26: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
27: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
26: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
27: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
26: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
27: Τηλέφωνο 2261-300-770.

0: έχεις, τα βλέπεις.
1: Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής, σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε των καλοκαιρινών εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις, αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, too cold to be hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις, εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε πρώτες μεταδόσεις και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
2: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
2: Friendly Cafe, ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe, Κρεμάδης Απόστολος, δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Τελφών, τηλέφωνο 2261 10 2000.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ωχ, μου την έσπασε.
9: Ποιος πάλι?
4: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
9: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
13: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
12: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
14: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
15: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
14: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
15: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
14: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
15: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
14: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
15: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
16: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή...

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ.
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελντόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610 26574.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου

0: Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης το Ιώτα με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
5: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
4: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
5: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και έχουμε το tip της ημέρας που λέει: ένα καπέλο μπορεί να μειώσει αισθητά και πάρα πολύ μάλιστα αισθητά την έκθεση στον ήλιο και να κάνει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία του σώματος. Δεν είναι φιλικός ο ήλιος το καλοκαίρι, το ξέρουμε, και πόσο μάλλον δε σε ώρες αιχμής που η ακτινοβολία βαράει κατά κούτελα κυριολεκτικά. Καπελάκι, μην τρέπεστε, βρείτε κάτι στυλάτο, κάτι ωραίο, φορέστε το και με στυλ και με προστασία από τον ήλιο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. 2 σε

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω. Ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε ένα φιλοσοφικό ερώτημα σε αυτό το κρύο ανέκδοτο. Γιατί η ντομάτα κοκκίνησε? Δεν ήταν από πάντα κόκκινη, γιατί κοκκίνησε? Γιατί είδε τη σαλάτα γυμνή?

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μπάμπη, ποιο είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη
8: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου.
11: Και...
10: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
14: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
15: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
15: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611 81380.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
19: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
18: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
19: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
18: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
19: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
18: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
19: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 13 σήμερα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Children of Men, ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν παιδιά. Ένας άντρας αναλαμβάνει να προστατεύσει τη μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Σκοτεινό, προφητικό, τρομακτικά επίκαιρο, με σκηνές που μοιάζουν να γυρίστηκαν με μία ανάσα. Πραγματικά μία πολύ ξεχωριστή ταινία που αξίζει να βρίσκεται στην ταινιοθήκη σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
2: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
2: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.

0: Νομίζω, πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
0: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
0: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
0: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνθεση.
15: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
16: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
15: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
16: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ένα καυτό βράδυ καλοκαιριού θα περάσουμε και σήμερα παρέα για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο 2026. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Γιώργος Κακοσίος ο Καθρέφτης και αμέσως μετά ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Αυτή ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζω ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Έχει και live σήμερα, έτσι.
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
12: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
12: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για τον Δημήτρη. Έρχονται αμέσως τώρα Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες.

Ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις» και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Μαρίας. Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλη.
6: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
5: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
6: Καφέ Βόγκλη. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
5: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
6: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
5: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλη. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
7: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
13: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
14: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
13: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
14: Τηλέφωνο 2261-81380.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Ελενή, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις. Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες.
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
17: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
17: Ναι, ο καλός μου.
19: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
17: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Songs Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει?
1: Το χτυποκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στον Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Θα είναι κωμωδία όμως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
2: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι. Ο κόσμος σας ξέρει.
3: Τίποτα, δεν έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και εμάς θα μιλάνε.
3: Μάζεται, πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
2: Όχι, πας να τον πλησιάσεις και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, σε ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι.
3: Τώρα το σιδέρο.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.

0: ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί, το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
3: Καταψύξτε να.

0: χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
0: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μότελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
5: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απειλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ο Πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
7: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
6: Χαμός!
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
9: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
10: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
11: Είμαι ο Γιώργος Σταμάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
12: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
13: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
14: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Πρώτο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Αυτό ίσως είναι το μόνο που λείπει στα παντρεμένα ζευγάρια, θεωρώ.
2: Τι λείπει?
1: Το κοκάρδι, το φτερούγισμα, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια αυτό φεύγει, ρε παιδιά, λογικό είναι.
3: Να λείψει ένα μήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Εγώ κάποια στιγμή έλεγα στο Δημήτρη λοιπόν να πηγαίνουμε έξω σε ένα μπαρ και να μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε.
2: Θα είναι κωμωδία όμως.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα σε πιάσει, ευρικό.
2: Καταρχάς θα σας σταματάνε δίπλα και θα λένε τι κάνετε, τα παιδιά που είναι.
1: Ο κόσμος σας
3: ξέρει. Τίποτα, δεν έχω γνωρίσει μια κυρία.
1: Καλά, σε ένα μπαρ εκεί και εμάς θα μιλάνε.
3: Εντάξει, μάζε, θα πάμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε δουλειά στο σπίτι.
1: Να σου πω τι θα φάμε τελικά.
3: Τελικά τι θα φάμε, ας το πάω.
2: Όχι, πας να τον πλησιάσεις και του λέει το πουκάμισο πότε το λέγεσαι, ακόμα δεν βγήκες από το σπίτι.
3: Τώρα θα το.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
1: Τα βανόταπλα.
2: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή. Πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σα. Το energy booster σα.
2: Ωρε booster μου.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
0: Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.